0: μουσική.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Είτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: καρφιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε Πρωινό Σφαίρα 102,2. Καλημέρα και καλώς ήρθατε για ακόμη μια ημέρα, για ακόμη ένα πρωινό. Και όταν λέμε πρωινό, εννοούμε Πρωινό Σφαίρα 102,2. Τετάρτη σήμερα και ο μήνας έχει 6 Μαΐου 2026. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Φυσικά εδώ στην παρέα μας έχουμε και τη Vodafone με αυτά τα σπουδαία πράγματα που κάνει για τα παιδιά μας. Όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social media στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής περισσότερα στο Vodafone.gr. Και σας έλεγα ότι κάπως έτσι θα πάμε παρέα τα δυο μας και για σήμερα, που η μέρα είναι Τετάρτη και όπως τα λέει και ο φίλος μου ο Γρηγόρης, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Έτσι λοιπόν θα πάμε παρέα μέχρι. Και αλήθεια λέω πρωί-πρωί, τι με πιάσε. Αλλεργικά είναι αυτά, να ξέρεις. Και για σήμερα Τετάρτη, 6 Μαΐου, 7 η ώρα ακριβώς, εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Και έχω πολύ ωραία και σπουδαία νέα. Κοπανάω μικρόφωνα, φτερνίζομαι, δεν ξέρω τι έχω πάθει πρωί-πρωί, έλα, θα συνέλθω, εντάξει. Έχω πολύ ωραία νέα. Αν είστε σε μια φάση που ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, ακούστε μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Η Little Ελλάς δημιουργεί και διοργανώνει τα Little Days την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου για θέσεις στα καταστήματα της στο κέντρο της Αθήνας. Το ραντεβού δίνεται στο Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε εκεί με το βιογραφικό σας, να γνωρίσετε και την ομάδα, να δείτε και τις διαθέσιμες θέσεις για όλα τα καταστήματα, στα Πατήσια, στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, στα Πετράλωνα, στους Ζωγράφους, στο Βύρωνα, στη Νέα Ιωνία και σε πολλά πολλά ακόμη. Πηγαίνετε εκεί να τα μάθετε όλα. Σας τα λέω έτσι από νωρίς το πρωί και θα σας τα λέμε μέχρι και να έρθει εκείνη η μέρα.
0: Μορμάσε το Μάι.
2: Και για σήμερα.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

Αν είναι αυτή στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF. Μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από τζίνσερ, κόκκινο τζίνσενγκ και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Λοιπόν, έχω τρόπους επικοινωνίας και είναι πλέον γνωστή. Νομίζω έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νικοσκαλούδης.όφουσου. Έχουμε Viber 6936101022 και στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας. Γενικότερα, ρε παιδί μου, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook. Όπου θέλετε μπορείτε να μας στείλετε. Εμείς εδώ είμαστε και θα τα διαβάσουμε όλα. Και για εσάς που μας λέτε ότι δεν διαβάζετε τα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα, στο 6936101022, όλα διαβάζονται. Απλά τώρα δεν ξέρω γιατί εσάς δεν σας το δείχνει με τα δύο blue tick. Και καλά, και μας στέλνετε και μας ρωτάτε και λογικό είναι, αυτό όμως δεν το ξέρω. Τεχνικός δεν είμαι να τα απαντάω όλα. Τι να κάνω τώρα κι εγώ. Πάντως τα διαβάζουμε όλα όσα περισσότερα μπορούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Eurovision Vibes. Παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς. Eurovision Vibes. Παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο

0: Τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Δεν πήγε κανείς. Εδώ σας θέλω.
1: Λοιπόν, ο Παναγής ζει με τη γυναίκα του, έχουν δύο παιδιά, είναι 38 χρονών και οι δύο.
2: Μα δεν γίνεται τώρα, περίμενε, αυτός είναι ίδιος μου.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
2: Ζει με τη γυναίκα του, έχει δύο παιδιά.
1: Τι λέμε, τι να ζει με το σκάφος του, έχει δύο παιδιά. 38 χρονών. Όχι, δεν γράφει ύψος αυτά. Λοιπόν, το πρόβλημά του είναι ότι ζουν εδώ και 4 χρόνια σε ένα σπίτι στα Πατήσια. Δεν γράφει ακριβώς εδώ και αριθμό.
3: Κρίμα, γιατί τα ξέρω απ' έξω, δεν τον είχα τσεκάρει, Παναγή.
1: Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι παιδιά, εδώ και 1,5 χρόνο έχει έρθει ένα ζευγάρι. Περίπου 25 με 26 χρονών είναι τα παιδιά. Ακριβώς δίπλα μας είναι το διπλανό διαμέρισμα. Κολλημένες οι κρεβατοκάμερες. Και παιδιά, νόμιζα ότι στην αρχή κάνανε πλάκα. Σας μιλάω ειλικρινά.
4: Του κοτρούλιο γαμό.
1: Κάθε βράδυ. Την ίδια ώρα. Χαμένος λίγο τη μουσική, ρε Νίκο, γιατί είναι λίγο δυνατά. Κάθε βράδυ την ίδια ώρα, δηλαδή κάποτε στις 12 με 12.30 γίνεται. Για μία ώρα, στην αρχή νόμιζα.
4: Για μία ώρα!
1: Για μία ώρα.
4: Για όνομα του Θεού.
1: Το πρόβλημα είναι ότι εγώ μια χαρά είναι τα παιδιά, και συμπαθέστατα και πολύ ευγενικά και με έχουν μια πολύ καλή
4: σχέση. Είναι ελεύθεροι, παντρεμένοι, έχουν παιδιά, ξέρουμε.
1: Όχι, ζευγάρι, σχέση. Είναι ζευγάρι. Ότι αυτή η κοπέλα φωνάζει πάρα πολύ.
4: Καλά κάνει.
1: Τσιρίζει πάρα πολύ.
4: Καλά κάνει.
1: Επίσης του αρέσει πάρα πολύ να βρίζουν ένα τον άλλο.
4: Καλά κάνουν.
1: Μπορώ να συνεχίσουν. Το ζήτημα είναι ότι εμείς όμως από την κούραση που έχουμε.
4: Ροχάλα τρωή.
1: Δεν θα με αφήσει να μιλήσω.
2: Σίγουρα δεν λες για τον Παναγή μας, είναι Μερακλής.
4: Κάτω πιο βρώμικο, κάτω όσο πιο βρώμικο γίνεται.
1: Από την κούραση που
2: έχουμε.
1: Από την κούραση που έχουμε.
3: Έχουμε μείνει στο βρίζον.
1: Εμείς κάνουμε μια φορά στις 15 μέρες. Από την κούραση γυρνάμε και οι δύο πτώμα. Δεν έχουμε αυτό το κουράγιο.
2: Νορμάλ, Παναγή.
1: Και είναι κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ, μα κάθε βράδυ, δεν ξέρω αν κάνουν και τις άλλες ώρες, δεν ήμουν εδώ πέρα το μεσημέρι. Κάθε μέρα, λες και όταν πάνε να ξαπλώσουν.
4: Καλά, και εγώ όταν δεν είχα παιδιά, κάθε βράδυ έκανα.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι τώρα αυτό το πράγμα εμένα, κοιταζόμαστε με τη γυναίκα μου, νιώθω πάρα πολύ άβολα. Γιατί η γυναίκα μου πολλές φορές προσπαθεί και αυτή να κάνει έτσι παιχνίδια με την έννοια του ότι να κάνει.
4: Ζηλεύει, Γρηγόρη.
1: Λοιπόν, και έχω σοβαρό πρόβλημα.
4: Δεν ξέρω.
1: Πώς, τι να τους πω.
4: Τι, δεν του κάνει κούκο.
3: Καλέ, τίποτα να μην τους πει, να τους αφήσει να το απολαύσουν. Να πάρει ένα ζευγάρι
4: τα σπίτες
3: για εκείνον και τη γυναίκα του, να τις φοράνε το βράδυ και κοιμούνται υπέροχα.
4: Αυτό έχεις να προτείνεις εσύ.
3: Τι να κάνω, να πεις στον άλλον τι θα κάνει.
1: Ναι, να του πεις γείτονες, εσύ θα μπει μες στο δωμάτιο.
4: Μαλάκα, χαλάς την πιάτσα, πες του.
2: Ήσυχα, πες του, ρε, ήσυχα. Εδώ είμαστε άλλη πολυκατοικία.
4: Εδώ δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι.
1: Όχι, στην ίδια πολυκατοικία. Στην ίδια πολυκατοικία, στο ίδιο όρφο.
4: Εγώ να ξέρεις, θα την έλεγα. Θα το έλεγα.
1: Τι θα λέγεις.
4: Θα χτύπαγα το κουδούνι μια ωραία μέρα.
1: Ναι.
4: Και θα έλεγα, παιδιά, καταλαβαίνω τις ορμές σας. Είστε νέοι άνθρωποι, είσαστε αυτό. Δεν έχετε. Αλλά δύο λεπτά.
1: Τι δύο λεπτά, ρε φίλε. Δύο θα μου πει σε μένα πώς θα κάνω σεξ.
4: Ναι, δεν θέλω να.
3: Τα παιδιά δεν τρομάζουν.
4: Αυτό.
1: Δίπλα. Ναι.
4: Υπάρχουν εδώ πέρα άνθρωποι που ζουν δίπλα. Δηλαδή να τους σεβόμαστε λίγο αυτούς τους ανθρώπους.
1: Δεν λέει, αυτά τα κάνεις εσύ πάνω.
3: Εμένα μου έχει τύχει σε ξενοδοχείο πάντως.
4: Και εμένα μου έχει τύχει σε ξενοδοχείο.
3: Και ήταν πάρα πολύ κουραστικό.
1: Α, κατά τα λάστα τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν.
3: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα κάθε μέρα. Κοίτα, εμένα μια φορά που μου έτυχε είχα βγει στο μπαλκόνι. Καθόμουν να περίμενα να δω πότε θα τελειώσουν. Ήταν πολύ. Άκουγα εκεί πέρα. Τι να σας πω τώρα. Καλοκαίρι.
1: Και πες μας.
4: Να σου πω βρίσκει.
1: Μην μας αφήνεις έτσι.
3: Όχι.
1: Με αυτά που είναι να πεις δεν λες.
3: Δεν λέγονται αυτά.
1: Δεν λες αυτά που είναι να πεις άλλα κάτι
4: και
1: λες.
4: Έβριζε.
3: Και αυτός.
4: Και έβρισε και αυτός.
3: Ναι.
1: Τώρα σου μιλάω
4: από τις
3: ουράνους.
1: Τι είναι αυτά ρε.
4: Μωρή από αυτή, μωρή από εκεί.
1: Ξέρεις τι μου γράφει μέσα στο mail, τη γράφει και λέει.
2: Γιατί τσακώνονται όμως.
1: Δεν λέγονται αυτά που της λέει και αυτός που της λέει αυτή.
4: Τι είσαι το.
1: Τι είναι αυτά, ρε, τι είναι αυτά που λέτε τα φλόρικα.
4: Πιο σκληρά! Λέγε, ρε! Μάθε με, Γρηγόρη, μάθε με!
3: Τέλος πάντων.
4: Δίδαξε με, πες μου!
3: Πάντως κάθε μέρα δεν αντέχετε αυτό. Δεν αντέχετε κάθε μέρα.
2: Να σας πω κάτι.
1: Τι?
2: Μου είχε τύχει.
1: Ναι, τι κάνεις τώρα σε αυτό το σημείο, μπορείς να μου πεις όταν θα πω στο φορά. Το ξέρεις ότι ο αδερφός μου έχει ζητήσει να φύγει από σπίτι. Άμα τον πάρουμε τηλέφωνο άλλη φορά που θα μιλήσουμε, πείτε του γι' αυτό. Έχει ζητήσει να φύγει από το σπίτι γιατί δεν μπορεί να ηρεμήσει. Γιατί πέφτανε σε μια περίπτωση. Ήταν φοιτητές αυτοί που ήταν. Νομίζω μέναν τρεις φοιτητές μαζί. Τρεις φοιτητές. Φαντάσου τι γινόταν εκεί μέσα στο σπίτι που ο καθένας ήταν τρεις άντρες φοιτητές. Και ο καθένας έφερνε τον σύντροφό του. Και γινόταν, λέει, Γρηγόρη, δεν μπορούσε.
3: Καλά κάνανε.
1: 24 ώρες του 24ωρου, διαφορετικές ώρες.
4: Καλά κάνανε. Σέβεσαι τον διπλανό.
2: Τι λες, μωρέ,
1: τι είχαν.
2: Τρεις βάρδες είχαν.
1: Ναι, φαντάσου τώρα, όποτε.
3: κάνει αυτό που θέλει. Μπράβο. Αλλά ότι είναι κουραστικό κάθε μέρα.

0: να ακούσω αυτό, δηλαδή. Προβλέπουν αυτή καμιά τσόντα και τα βάζουν.
1: Όχι, όχι, όχι. Και να πω ότι οι πολυκατοικίες οι παλιές δεν είχαν αυτή την ηχομόνωση που έχουν τα καινούργια. Οι παλιές, να πούμε, φτερνιζόταν ο δίπλα να πούμε και σκουπίζει τη μύτη του εσύ.
2: Θέλω να πω. Ναι, μην κοιτά τώρα με το εξοικονομώ. Τι ενεργειακέ αναβαθμίσει.
0: Εγώ νομίζω ότι το ανάποδο γίνεται.
1: Τι εννοεί.
2: Παλιά έχουμε βοκίξει την εποχή τη κατσαρόλα.
1: Καμία σχέση τώρα οι ηχομονώσει που κάνουν τώρα, μα θε να κάνει ηχομόνωση. Εκτό αν πα ψευτοπολυκατοικίε. Λοιπόν, τι να πούμε, τι να προτείνουμε. Λέει ρε παιδιά, τι να κάνω. Θέλω να τα μιλήσω τα παιδιά, αλλά από την άλλη στενά χωριά με, γιατί τι να του πω, μην κάνετε σεξ.
3: Εγώ θα μίλαγα.
4: Εγώ, όχι.
3: Ντροπή σου. Λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο χαμηλά.
2: Παιδιά παλιά βάζανε σε τέτοιο στο, στα σανσέρ, βάζανε ένα μήνυμα.
1: Α, εσύ σωστά.
2: Από τον τέταρτο, μωρή.
4: Ωραίο.
1: Έχει δίκιο, αυτό με τα μηνύματα στα σανσέρ έπεσε πάρα πολύ. Εσύ στον τέταρτο. Ακούγεται πολύ έντονα στι 12 η ώρα.
2: Μικρά παιδιά.
1: Ναι, υπάρχουν μικρά παιδιά στην
0: πολυκατοικία.
2: Κάποιοι δουλεύουν το πρωί.
3: Εμένα διπλανή μου.
4: Γιατί όποιο... αυτά που λέτε.
3: Μιλάω, ρε, μιλάω.
4: Αλήθεια, μιλάτε όλοι.
0: Αλήθεια το λέω, ναι.
3: Εμένα διπλανή μου ότι θέλει να μου πει μου αφήνει χαρτάκια, ραβασάκια. Μην αφήνετε την πόρτα.
1: Για να σηκώσουμε τη λίγο κόσμο, παρακαλώ. Καλημέρα. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Κύριε, γεια σα. Τι έχετε να πείτε για το θέμα του Παναγί, όχι του δικού μα, του άλλου.
5: Τίμα, παιδιά, καθίστε και απόλαυσε το.
1: Να σου πω κάτι, αγαπημένα μου, κάποια στιγμή, αν γίνεται κάθε βράδυ.
5: Κουράζει.
1: Ναι, φίλε, φεύγει από τη φάση. Γιατί
3: εδώ δεν κουράζεται αυτό, θα κουραστώ εγώ.
1: Βρε, άλλο είναι 25 χρονών τώρα. Ο άλλο πετάει.
5: Το ίδιο.
1: Το ίδιο, να πού να. Πού να κάνεις το ίδιο με δύο παιδιά από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλειά, ρε αδερφέ μου. Πού να κάνεις. Ποιος έχει πει.
5: Είναι λίγο δύσκολο, σε καταλαβαίνω.
1: Ναι. Πού να τα κάνεις.
4: Θυμίσω ότι υπήρξε στην ηλικία του και ότι τα ίδια έκανες κι εσύ.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τώρα βλέπεις όπως ο άλλος, θα πούμε, νιώθηκε άσχημα. Δείτε, δηλαδή η γυναίκα τον κοιτάει κάθε φορά παράξενα. Του λέει καλό άλλος κάθε μέρα και εσύ μια φορά 15.
5: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Πολλά προβλήματα δημιουργούνται. Δηλαδή, ξέρεις, δημιουργείται και μια τέτοια σύγκριση πια. Τι γίνεται με τον διπλανό.
5: Πιο πολύ άσχημα αισθάνεται αυτός παρά η γυναίκα.
1: Εσύ θα τους το έλεγες στους διπλανούς, θα τους το έλεγες.
5: Με τίποτα, αυτά δεν λέγονται, δεν γίνεται.
3: Όντως, εγώ ανετότατα.
1: Τι θα έλεγες, δεν πάνε για να καταλάβω.
3: Θα χτύπαγα την πόρτα και θα έλεγα παιδιά, και στην πλάκα. Το καταλαβαίνω ότι περνάτε υπέροχα κάθε βράδυ.
1: Μήπως θέλετε και τρίτο.
3: Όχι, ρε βλάκα.
5: Εμείς είχαμε κάνει αυτό, Γρηγόρη, το είχαμε κάνει στην πλάκα, βέβαια.
3: Ναι, αλλά μίλαγα τώρα, αδερφέ.
1: Ε, κάτσε ο άνθρωπος, πήρε τηλέφωνο.
3: Μίλαγα τώρα, δεν ακούω. Ένα, δύο, τέσσερα.
1: Να σου πω και με τους ακροατές, θα βάλεις τώρα.
5: Ας πάμε τη μαθήση, εσύ.
3: Δεν ακούς, ρε, δεν ακούς, μιλάει. Μίλαγα, ακούγομαι, για να δω. Ακούγομαι, λέγε.
0: Καλέ, τι πάτε καλά.
2: Τεστ, τεστ.
1: Έλα, φίλε μου, μίλα εσύ, Παναγή, εσύ μπορείς να μιλήσεις. Άρα, λοιπόν, η άποψή σου ποια είναι, φίλε?
5: Εμείς, Γρηγόρη, το είχαμε κάνει αυτό σε ένα γείτονα που έκανε το ίδιο, δηλαδή.
1: Ναι.
5: Παλαιότερα, σε μικρότερη ηλικία, και εμείς, και αυτός και εμείς, και ουρλιάζανε και φωνάζανε, ένα βράδυ, δύο βράδια. Το τρίτο τέταρτο βράδυ έχουμε πάρει και εμείς, γιατί ήταν στον τρίτο όροφο αυτή με ανοιχτά τα παντζούρια, ξέρω εγώ. Δεν έβλεπες, αλλά άκουγες. Έχουμε κάτι και εμείς στο στενάκι.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν έβλεπες.
1: Ναι.
3: Απλά
5: καθόμασταν. Ουρλιαστά αυτό, τελείωσε το θέμα, τι έγινε. Πιάσαμε και εμείς τα παλαμάκια, φωνάζαμε άξιος, άξιος. Μετά δεν ξανάγινε.
1: Μάλιστα.
5: Άτοιμα, δεν ξέρω τι έγινε.
1: Εγώ πιστεύω ότι άμα τους κάνει μια παρατήρηση ο Παναγιώτης, τουλάχιστον εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, το 12 ώρα το βράδυ, ρε παιδιά,
4: τι
1: αυτό λέτε, δηλαδή.
4: Μωρέ, τώρα, τι ντροπή.
1: Μια παρατήρηση.
4: Ντροπή.
3: Γιατί άμα γινόταν απόγευμα.
1: Θα ήθελα και. Ναι, βέβαια.
3: Μιλάει πολύ αυτός, κλείστονε, δεν τον εμπορώ. Κλείστονε, μιλάει πολύ.
1: Ρε, δεν την παρατάς που τον άνθρωπο πήρε τηλέφωνο να πάρει. Μα γι' αυτό πήρε τηλέφωνο.
3: Μα κάθε φορά που μιλάει πάνω
0: σου, πού θα μιλήσει κάτω σου.
1: Τι θέλει να πάρει να σφυρίζει.
3: Να το πάλι μιλάει.
1: Άστο να μην το ξανα. Πάρε με ξανά
2: το
1: τηλέφωνο.
2: Παναγής μιλάει, ναι.
1: Όταν είμαι μόνος, ξαναπάρε μόνος όταν είμαι.
3: Κλείστονε, ρε.
1: Αντρεφλάκα.
3: Το παρλαπίπα.
1: Γέλαγα, ρε. Δεν ακούγεται γέλια μου. Εσύ γελάς με τους Παναγίτες βλακίες, ε. Μια παρακαλώ, μια γυναίκα μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο. Έπεσε και γάμι, τον ακούγαμε τον άνθρωπο καλά. Καλημέρα.
3: Οκ, δεν τον ακούγαμε.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Πάλι άντρας, ναι, γεια σας. Η άποψή σας, κλείστε το ραδιόφωνο. Κλείστε σε παρακαλώ. Κλείστε το ραδιόφωνο, τελείως, τελείως. Έλα, μας ακούς. Καλημέρα, την άποψή σου, αδερφέ. Δεν ακούγεται τίποτα, δεν ακούγεται τίποτα. Παιδιά, συγγνώμη, δεν ακούγεται.
3: Τα λέγαμε.
1: 2-11-7-0-7-9-31. Κλείνετε το ραδιόφωνο, παιδιά, και μην μιλάτε με hands free. Πάλι με κοροϊδεύεις. Μην μιλάτε με hands free.
3: Hands free. Πώς να το λες, έτσι δεν πάτε να δω.
1: Πώς να το πω, πώς λέγεται, ρε.
3: Hands free.
1: Hands free. Hands free. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Hello, good morning.
3: Καλό πάρα.
1: Καλό πάρα. Έχεις να πεις κάτι για το θέμα μου.
6: Ωραία.
1: Ωραία που είναι η νύφη μας. Ωραία και ο γαμπρός μας. Ωραία που είναι η νύφη μας. Έλα, πάμε. Τηλεφωνική γραμμή άλλο. Καλημέρα.
7: Ναι, καλή σας μέρα.
1: Παρακαλώ, κυρία μου, για πείτε μας εσείς, πώς αντιδρούσατε σε μια τέτοια κατάσταση.
7: Λοιπόν, άκου να δεις, Γρηγόρη, χρόνια πριν, λοιπόν, υπάρχει ένα δώμα, απέναντι ακριβώς από το σπίτι μου, που είχε νοικιαστεί από κάθε βράδυ είχαμε την ίδια ιστορία.
1: Συγγνώμη, από ποιους νοικιάστηκε, δεν το ακούσαμε, κόπηκε η γραμμή.
7: Από φοιτητές.
1: Από φοιτητές.
7: Και
1: βράζει
7: κάθε
1: το
7: βράδυ
1: αίμα
7: είχαμε την ίδια ιστορία.
1: Κάθε βράδυ,
7: χαμός.
1: Ακουγότανε δυνατά.
7: Δυνατά σε όλη τη γειτονιά. Ωστόσο.
1: Για πείτε.
2: Παίρνατε
1: και μάτι, παίρνατε και.
3: Και τι λέγατε,
2: Φιλοσοφική.
7: Λοιπόν, να συνεχίσω. Ωστόσο, η κόρη μου τότε ήταν μικρή, ήταν 5-6 χρονών και κάθε φορά μου λέει. Μαμά, γιατί κάνει έτσι το σκυλάκι. Τη λέω, σε παρακαλώ πολύ,
1: έκανε το σκυλάκι.
7: Μάλλον τη λέω, πονάει, οπότε δεν πρέπει λέω να το ακούμε. Έγινα.
1: Στεναχωριόταν η μικρή. Στεναχωριόταν για το Ζάκι, μάλιστα. Για πόσο καιρό συνέβαινε αυτό?
7: Αυτό συνέβαινε τουλάχιστον για 2-3 μήνες. Ωστόσο, όταν άνοιξε ο καιρός και βγαίναμε έξω στη βεράντα, συνεχιζόταν το ίδιο σκηνικό, μέχρι που είχαν στήσει πάρτι στη δίπλα πολυκατοικία και περιμέναν να γίνει ό,τι είναι να γίνει.
1: Ναι.
7: Και άρχισαν να φωνάζουν οι δίπλα από το πάρτι. Δεν μπορώ να εκφραστώ κιόλας.
1: Ναι, άξιος, άξιος, τι τέτοια πράγματα.
7: Όχι, όχι.
1: Α, άλλα, ναι.
7: Σκίστην την.
1: Ναι.
7: Και ναι, χειροκροτήματα, επιφωνήματα, μέχρι και βεγγαλικά.
1: Βέβαια, αφού σου λέει, ναι, σταματήσανε.
7: Δεν έγινε τίποτα.
1: Τι δεν έχεις καταλάβει?
3: Δεν έχω καταλάβει ποιοι χειροκροτούσαν και ποιοι.
1: Ρε παιδί μου, κάποια στιγμή
0: απέναντι. Κάνανε όργιο, πολλά άτομα. Μάλε μπούφο.
1: Είσαι μπούφος.
7: Ήμαρτον.
1: Ήμαρτον. Άλλη παρέα από απέναντι που κάποια στιγμή και αυτή κουράστηκε, όπως οι άνθρωποι αυτοί. Τους έστεισε ένα πάρτι λοιπόν μια μέρα του Μόρικου Γόντα, να άρχισαν να φωνάζουν, να πετάνε πυροτεχνήματα, να χειροκροτάνε. Οπότε άλλο ένιωσε άσχημα.
3: Εγώ έχω μια απορία. Ήταν το ίδιο ζευγάρι, ήταν ζευγάρι αυτοί που κάνανε την.
7: Αυτό, Παναγί μου, δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Εγώ έχω μια άλλη απορία.
7: Δεν είχα εικόνα, απλά άκουγα.
1: Εγώ έχω μια άλλη απορία. Πού είναι αυτό το δώμα, σε ποια διέξη,
7: Έκτοτε όμως έχω να σου πω, Γρηγόρη, ότι δεν έχει συμβεί το οτιδήποτε και γι' αυτό έχει στεναχωρηθεί και ο κουμπάρος μου.
1: Μα τώρα να σας πω κάτι.
7: Ερχόταν με πρόθεση να κάτσουμε με popcorn έξω στην βεράντα για να ακούσουμε.
1: Λογικό, γιατί να σας πω κάτι, και η απόλυτη ηρεμία δεν είναι και ωραία. Λες, ρε παιδάκι, εντάξει, να μην γίνεται συνέχεια, αλλά πού και πού. Ωραίο είναι να ξέρει ότι οι άλλοι δίπλα είναι χαρούμενοι.
3: Στην πολυκατοικία.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Ότι περνάει καλά ο κόσμος, τι να κάνει, ο κόσμος κλεισμένος μέσα στα σπίτια είναι. Όσο είναι αυτό ο θήτο, όποιος περάσει καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, φιλιά πολλά.
7: Καλημέρα.
8: Μαϊτάι κλάι μάι, αιτσβάι πολιτσάι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: 2, η αλλαγή του καιρού είναι ιδανική αφορμή για ανανέωση ακόμη και στην καρταρόμπα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίζεις. Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις και ακόμη εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για το φαγητό, για τον καφέ, για αγορές, για τεχνολογία, για πολλά πολλά ακόμη. Τι περιμένεις? Day My Rewards Coupons. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα μου στέλνετε και με ρωτάτε για το αυτοκίνητο, για το Sfera Password. Γίνεται ένας χαμός. Δεν μπορώ να απαντάω σε όλους έναν-έναν ξεχωριστά. Οπότε θα το πω έτσι για να το ακούσουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό για το αυτοκίνητο που κληρώνουμε. Και μιλάμε για το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο σε ένα γκαράζ. Πρέπει να ξέρεις το Sfera Password, τον κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ. Τον ακούς εδώ στον αέρα του Sfera καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και εδώ και μετά στη Βερίνα και στο Μαράκι και στην Παπίλα με τον Μπασάι, και στην Παπίλα με τον Αράπτη. Έχει υπάρξει και με τον Μπασάι, αυτό μπερδεύτηκα. Κάτσετε, μην ξεχνάμε και το παρελθόν. Και όταν ακούσεις το Sfera Password, τότε καλείς, μάλλον δεν καλείς, στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Sfera Password και ονοματεπώνυμο. Εμείς κάνουμε κλήρωση, σε παίρνουμε τηλέφωνο, μας λες το Sfera Password στον αέρα και μπαμπαμπαμπ, μπήκε στην κλήρωση. Εκεί, τον επόμενο μήνα κληρώνουμε την αυτοκινητάρα, θα κάνουμε και μια παρτάρα για να παραδώσουμε στον τυχερό ακροατή το αυτοκίνητο. Έτσι σας τα λέμε για να τα γνωρίζετε ακριβώς έτσι όπως είναι τα πράγματα, για να λάβετε μέρος. Λοιπόν, πάμε και ερχόμαστε, γιατί έχω τα νέα για τον καιρό. Μια πρώτη πρόγνωση πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφω με τα νέα για τον καιρό. Τώρα δηλαδή όσο εσείς ακούτε μουσική, εγώ θα μπω να ενημερωθώ.
1: Αρνί Κλαρίνο και Θρέντο Καπουτσίνο.
2: Αμέ.
1: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έλα Σπύρο.
1: Τι είναι πάλι?
0: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
1: Δηλαδή?
0: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
1: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
0: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
1: Τέλος, παιδί μου, θα ξενιάσεις.
0: Με σώζεις.
1: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
2: Γεια.
3: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
2: Ναι, κάποια προτίμηση?
3: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, με το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
5: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα Τετάρτη, ξαναλέω για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε, 6 Μαΐου 2026. Πότε έλεγα Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος και πότε λέω 6 Μαΐου, έτσι περνάει ο καιρός. Είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σκεφτείτε το καλοκαίρι. Ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, χωρίς άγχος για αεροδρόμια. Πρόλαβα, δεν πρόλαβα. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Sferi. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49. Κλείσε τώρα στο Venturi Sferi και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξεχαστό, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Έχουμε και εκκληρωσή κάθε Παρασκευή. Ένας νικητής κερδίζει στήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα και αυτοκίνητο και καμπίνα. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber, γράφεις Venturi Sferi και ονοματεπώνυμο 6936-1010-22 είναι το Viber για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Για πάμε να μάθουμε έτσι μια πρώτη πρόγνωση για τον καιρό που σας υποσχέθηκα. Για πάτα τον Νικόλα μου να ξεκινήσουμε.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα στα υπηρετικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δυτικοί με την ίδια ένταση, δηλαδή 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Και όπως θυμάμαι που μας είπε και ο Σάκης Αρναούτογλου, γενικότερα τώρα θα παίρνει ανιούσα η θερμοκρασία και θα φτάσουμε στα μέσα Μαΐου να έχουμε 30 ίσως και 35 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Οπότε τι θες? Θέλεις τον ήλιο, που θα τον έχουμε, θέλεις ένα μπαλκονάκι, θέλεις να βλέπεις λίγο θάλασσα και θέλεις και έναν πολύ πολύ πολύ ωραίο καφέ. Και γι' αυτό άσε το Λουμίδι Παπαγάλο, γιατί έκανε το θαύμα του. Έκανε ό,τι πιο απολαυστικό μπορείς να δοκιμάσεις. Λουμίδις Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Μυρίζει όλο το σπίτι από τη μυρωδιά και όλα σου τον ερωτεύεσαι. Και φαντάσου, χωρίς καν να βάλεις ζάχαρη. Η μυρωδιά αυτή σε γεμίζει το μέσα σου, ρε παιδί μου. Πώς να το πούμε τώρα. Ειδικά το πρωί είναι ό,τι πρέπει. Και το μεσημέρι και το απόγευμα. Εντάξει, το βράδυ όχι, εμένα πας για ύπνο. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίζουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για έναν ολόκληρο χρόνο. Και πείτε μας κι εσείς ποια γεύση έτσι θα προτιμούσατε να δοκιμάσετε. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο 19619, γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ονοματεπώνυμο και ηλικία, με MediaTel χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Πάμε και ερχόμαστε.
2: Είναι ο Μάης δίχως Θέρι, μέχες ένα περιστέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Λοιπόν, παιδιά, να πω καλημέρες γιατί τις έχω προσχεθεί. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από την Αλεξανδρούπολη από τόσο μακριά, το κορίτσι μου. Στο Σάβα που μας ακούει από την Αγία Παρασκευή. Στην Κατερίνα από το Εγάλεο. Στη Μαρία που μας ακούει από το Ελληνικό. Σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Και φυσικά να πω και μια καλημέρα στον Ανδρέα που μας ακούει από την Πάτρα. Και στα Γιάννενα, που εντάξει, τα Γιάννενα εδώ είναι φανατικοί ακροατές Σφαίρα, να ξέρετε. Όποτε πάω στα Γιάννενα είναι λες και νιώθω Σάκης Ρουβάς των Ιωαννίνων, να το ξέρεις. Όχι, θα τη λέω την αλήθεια. Λοιπόν, μου στέλνετε και τα μηνύματα που όντως λέει πόσο γρήγορα από μια ηλικία και μετά πόσο γρήγορα περνάνε τα χρόνια. Τώρα πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς το πρωί για να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ναι, εντάξει τώρα, άσε λίγο να ανοίξει το μάτι. Εδώ είμαστε, όλα θα τα πούμε, μην αγώνεστε καθόλου. Αλλά ναι, ότι από μια ηλικία και μετά περνάνε τα χρόνια, σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα και ότι θα πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να σας πω όμως γιατί με ρωτάτε και για την Σένεκα, για τις κλινικές Σένεκα, γιατί άμα ενδιαφέρεστε και αν θέλετε να ασχοληθείτε με το τριχωτό της κεφαλής σας, εντάξει, Σένεκα Medical Group. Μπαίνετε στο senecamd.com ή μπορείτε να καλέσετε και στις κλινικές Σένεκα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και στην Καλαμάτα να δείτε τα πάντα, γιατί όλα γίνονται από επαγγελματίες, η μεταμόσχευση γίνεται μόνο από γιατρούς, μπορούν, όλα θα πάνε εξαιρετικά και να μην φοβάστε τίποτα γιατί το έχουν πάει ένα βήμα παρακάτω, αλλά και για εσάς που απλά θέλετε μια περιποίηση, θεραπεία PRP που ενισχύει πολύ το τριχωτό της κεφαλής. Μπείτε να ενημερωθείτε. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε για το κλείσιμο. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα, θα σας το πω εντάχει. Ο Αριστοτέλης έστειλε το δίλημα για σήμερα. Ο Αριστοτέλης, από ό,τι έχω καταλάβει και θα σας τα πω πολύ γρήγορα, είναι ένα παιδί από μια ευκατάστατη οικογένεια. Έχει και εκείνος, δουλεύει πάρα πολύ.
1: Ποιος έστειλε το μήνυμα?
0: Ο Αριστοτέλης, ο ίδιος.
2: Τώρα, μόλις αυτό είπε.
0: Είναι κάτι που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Ο Αριστοτέλης, παιδιά, θα σας το πω έτσι πολύ αυτό. Είναι πλούσιος ο άνθρωπος. Έχει πολλά χρήματα.
1: Ναι, πήγαμε, το καταλάβαμε.
3: Βέβαια, γι' αυτό το λένε Αριστοτέλης. Ο Νάσης.
0: Ακριβώς. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, στις 16 Ιουνίου παντρεύεται με τη γυναίκα του.
2: Τρομερό.
0: Το θέμα όμως είναι ποιο. Είναι μια κοπέλα που λέει την ερωτεύτηκα, λέει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα, την ερωτεύτηκα πάρα πολύ γιατί είναι μια απλή γυναίκα, γιατί έδειξε ότι με ερωτεύτηκε και εκείνη, εγώ είχα σκοπό να μην παντρευτώ ποτέ, αλλά εκείνη μου έκανε η γυναίκα το κλικ, δεν πίστευα στο γάμο, δεν ήθελα να παντρευτώ, δεν μου αρέσει όλη η διαδικασία, αλλά εκείνη μου το έβγαλε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Προχθές λοιπόν, επειδή συζούμε εδώ και αρκετό καιρό με την μέλουσα σύζυγό του, δεν μας λέει το όνομά της για ευνόητους λόγους,
3: ενώ μέσα, το δικό του το λέει Αριστοτέλης και πλούσιο. Πώς να είναι.
0: Μπήκε μέσα στο σπίτι.
3: Πολύ. Με αγροκοιτάζει. Γιατί με αγροκοιτάζει?
0: Και σήκωσε, άκουσε να χτυπάει το τηλέφωνο. Η γυναίκα του ήταν κλειδαμπαρωμένη μέσα στο δωμάτιο, ήταν ξαπλωμένη. Σήκωσε λοιπόν το τηλέφωνο από το σαλόνι ο Αριστοτέλης και άκουσε τη γυναίκα του να το έχει σηκώσει ήδη από το δωμάτιο και να μιλάει με τη μαμά της.
2: Είναι double.
0: Ακριβώς, κάπως έτσι λέγεται. Και άκουσε να της λέει ότι εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του, δεν τον αγαπάω και μη μου το κάνεις αυτό. Και της είπε όχι, θα τον παντρευτείς, να φτιάξεις τη ζωή σου, να αποκατασταθείς, να έχεις δικαιώματα. Μου τα στέλνει τώρα ο Αριστοτέλης στο mail και το διάβαζε, είναι 2,5 σελίδες.
1: Αποκλείται να το στέλνει ο ίδιος ο Αριστοτέλης.
0: Ο Αριστοτέλης.
1: Ή το στέλνει φίλος του, ή το στέλνει καμιά θιά του, ή το στέλνει κάποια.
0: Όχι, αφού του βλέπω και το mail.
2: Τέλος χορέψα τον μπάλο.
0: Και άκουσε με λίγο και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω, γιατί την άκουσα να παίρνει συμβουλές από τη μαμά της να με παντρευτεί ενώ δεν θέλει.
1: Να σκοτεινά να φύγει, ρε φίλε. Τι ναι, να κάνεις,
0: δεν είναι τόσο
1: τι.
0: Απλά τα πράγματα. Γιατί λέει, μην βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσεις όπως
3: είναι
0: λέτε πάντα.
3: Είναι καστρωμένη.
0: Όχι. Γιατί λέει, εγώ είμαι καψούρης, είμαι ερωτευμένος, είναι η μοναδική γυναίκα που μου το έβγαλε αυτό, η μοναδική γυναίκα που θέλησα να την παντρευτώ.
1: Εγώ,
2: Έτσι όπως σε βλέπω.
1: Και πέστε μου. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις, Αλέξανδρο, θα στο βγάλει κι άλλη.
0: Και πέστε μου, λέει.
3: Έλα, Αλέξανδρο, Αριστοτέλη.
1: Έλα, Αριστοτέλη μου, καλημέρα.
0: Και πέστε μου, λέει, τι να κάνω, γιατί εγώ στις 16 Ιουνίου παντρεύομαι. Άκουσα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν τη έχω πει, λέει, ακόμα τίποτα.
3: Την πάρει, μωρέ, και τι είναι, λεφτά έχει.
1: Άκου εδώ.
3: Να την πάρει.
2: Θα σε ερωτευτείς μετά.
0: Αριστοτέλη. Τίνω να σας πω στο κλείσιμο. Τίνω να σας πω ότι δεν με νοιάζουν αυτά που άκουσα. Ότι εγώ είμαι ερωτευμένος, τη θέλω.
3: Άμα δεν τον νοιάζω, την πάρει. Τι έγινε, δεν πειράζει.
2: Ναι.
3: Θα ξέρει κιόλας τι του γίνεται.
0: Τι σκατιά.
3: Ενώ άλλοι παίρνουν κάποιους και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τουλάχιστον αυτός ξέρει.
0: Τι σκατόψυχη πεθερά όμως είναι αυτή εδώ που τα λέμε.
3: Γιατί, μια χαρά. Φροντίζει για την κουρούλα τη.
2: Μια χαρά τα είπε.
3: Άλλοι που το κάνουν και νομίζουν ότι κάνουν κάτι άλλο, δεν πειράζει. Αυτή το κάνει με ειλικρίνεια.
0: Δεν το κάνει με ειλικρίνεια. Στην κόρη τη τα έλεγε.
3: Στην κόρη τη με ειλικρίνεια. Τι να του πει του ίδιου. Άμα τη ρωτήσει όμως τώρα, θα του πει. Δεν νομίζω να τα αρνηθεί.
0: Δεν έχω πει, λέει, να μην σας πω, λέει, ότι μου έχουν περάσει πολλά από το μυαλό.
3: Όπως.
0: Να το αποκαλύψω τη μέρα του γάμου. Όλο αυτό που έγινε και όλο αυτό που άκουσα.
3: Τι θα αποκαλύψει κι αυτό.
0: Ότι άκουσα.
4: Σας κάλεσα σήμερα εδώ να σας πω ότι την άκουσα μιλάει με τη μαμά τη και είπε ότι δεν με θέλει καθόλου.
0: Νάνση, σταμάτα να υποστηρίζεις την πατσαβούρα, την πεθερά και την άλλη την ηλίθια τη γυναίκα.
3: Υποστηρίζω τον έρωτα του Αριστοτέλη για την γυναίκα αυτή που του έκλεψε την καρδιά.
0: Μα είναι όμως από τη μία πλευρά μόνο. Είναι 50% έρωτας. Από την άλλη δεν είναι.
3: Καλέ, δεν πειράζει. Ξέρεις πως οι έρωτες φαίνονται να είναι 100% και από τις δύο πλευρές και δεν υπάρχουν.
2: Θα τον ερωτευτεί μες στο γάμο.
0: Άρα λοιπόν εσύ λες να συνεχίσει να κάνει κανονικά το γάμο.
3: Άμα γουστάρει να το κάνει, δεν του κόψουμε εμείς το όνειρο.
1: Ποιον, σας άφησε ένα δευτερόλεπτο, πήρε ένα μήνυμα. Ποιον.
0: Ότι η Νάνση λέει να την παντρευτεί, να συνεχίσει για να κάνει το γάμο κανονικά.
3: Δεν πειράζει.
2: Ναι, μπράβο Νάνση, μπράβο.
3: Αυτό δεν τον πειράζει, παιδιά.
1: Λοιπόν, μακριά Αριστοτέλη, φύγε, εξαφανίσου. Σου δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία.
0: Ναι, και τι να κάνω, λέει,
1: σε έβαλε ο Θεός και σήκωσε το τηλέφωνο την ίδια στιγμή. Θα πάθαινες μεγάλη νύλα, αδερφέ.
3: Καλή, άκουσε με. Ξέρει πια ο
1: αυτό το μεγάλο δώρο που έγινε που σήκωσε το τηλέφωνο. Λοιπόν,
0: είναι πολλά στη μέση.
1: Τίποτα δεν είναι στη μέση.
0: Είναι κοινωνική κατακραυγή που έχουν μοιράσει προσκλητήρια.
1: Ποια κοινωνική κατακραυγή και βλακίες, ρε. Θα κάνω το εγώ τη ζωή μου. Και ειδικά που δεν υπάρχουν και
3: παιδιά. Η κοινωνική κατακραυγή είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Γρηγόρη, όχι, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε.
1: Κορυδεύει, άκουσε με τώρα. Άσε με να μιλήσω λίγο.
0: Πώς θα πω στον κύκλο μου ότι ακυρώνω το γάμο.
1: Να με σκάσετε εδώ μέσα και που δεν μιλάω.
0: Γιατί ακυρώνω το γάμο.
3: Ναι, παιδιά, αυτό είναι ένα. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μην το κάνει ποτέ για κανένα λόγο να παντρευτεί.
1: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει.
0: Έτσι! Βάλε το κουλάδι σου μπροστά! Κοίτα εδώ και μέσα τα μικρόβια τώρα.
3: Βγήκε καινούριο Dyson. Εγώ αυτό έχω να σα πω.
1: Άκου λίγο τώρα, να σου πω τώρα πολύ σοβαρά. Να μην το χαλά γιατί αυτά παίζονται και επανάληψη.
3: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν.
0: Σε βάζουν την επανάληψη ενώ και εμάς.
1: Γιατί στην επανάληψη ακούγεται καλύτερα.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, άκουσε με λίγο να σου πω. Αφού δεν υπάρχουν και παιδιά, θα κάτσει να το σκεφτεί ο Αριστοτέλης διπλά και διπλά. Αν υπήρχε παιδί.
3: Ναι, να περιμένει έστω, να κάνουν ένα παιδί και μετά
1: έστω
3: να χωρίσουν.
1: Ένα λεπτό θα το συζητούσα. Τι θα κάνεις παιδί, Αριστοτέλη, με αυτή τη γυναίκα
2: ναι.
1: Που άκουσες να λέει ότι απλά είναι με τα λεφτά σου, με κοροϊδεύεις.
0: Εσύ το λες και γελάς τώρα. Ξέρεις πόσες φορές το τελευταίο διάστημα έχω ακούσει τη φράση να κάνω ένα παιδί και ας χωρίσω.
1: Πολλές. Μάλλον δεν ξέρουν τι τους έρχεται.
0: Πάρα πολλές.
1: Μάλλον σε κανένα δεν ξέρει τι έρχεται αυτό. Δεν ξέρει κανένα τι συμβαίνει.
3: Ο Αριστοτέλης δεν θέλει να χωρίσει. Ποιο είναι το πρόβλημά σας.
1: Ρίση να σε παρακαλώ, άσε με να πάω σπίτι να πιω ένα. Ήρθα να πάρω ένα κομματάκι ψωμί, να φάω ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
3: Έφυγα
1: από τη Θεσσαλονίκη να έρθω να δουλέψω. Ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
0: Το ότι όλη η Θεσσαλονίκη σε έχετε μαζευτεί στην πρωτεύουσα.
3: Μας κουβαλήθηκες εδώ πέρα και δεν είπε τις δουλειές.
0: Και κάνετε καριέρα στην πρωτεύουσα.
1: Σου παίρνουμε τις δουλειές. Εσένα που σε φώναξε εδώ και δούλεψες, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι να δαγκώσω το χέρι που μετά
0: είσαι. Όλοι, και εσύ και η Χριστίδου και τη Θοδωρίδου, όλες μαζεύτε.
1: Να με δαγκώσει το χέρι.
0: Και πηγαίνετε πίσω στη Θεσσαλονίκη σας.
2: Θα το στηρίξω.
1: Να το στηρίξω.
0: Όλοι!
2: Πάτε στην πόλη
0: όλοι.
2: Σας. Να πάτε
3: εκεί.
2: Να φύγετε.
3: Πλατεία Αριστοτέλους και οι άλλοι
0: είναι εκεί. Και η Σκορδά και τη Σκορδά πάρε μαζί.
3: Φραπεδούμε όλοι εκεί. Φραπεδούμε να κάθεστε να ράζετε. Να βλέπετε Θερμαϊκό τέλειο. Τέλεια τα καράβια.
0: Στην πρωτεύουσα έχετε πάρει όλες τις εκπομπές. Για μαζευτείτε στην πόλη σας.
3: Έλα, σπιτάκι.
1: Αριστοτέλη μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, φίλε, να ξυπνήσεις το πρωί αύριο και να
0: και το ρέμο μαζί, μην ξεχάσω.
1: Και στην ευχή.
2: Τα καλαμάκια σας και τα σουβλάκια σας και τα αυτά σας.
3: Ναι, να τρώτε και τις μπουγάτσες σας.
1: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
3: Να γουστάρετε. Άσε μας εμάς τώρα με τον Αριστοτέλη να δούμε τι θα γίνει. Γουστάρεις, Αριστοτέλη, πάρ' την αγόρη μου.
0: Και εγώ αυτό θα του πω να την.
3: Πάρτινα εκεί πέρα να ερεμήσεις.
1: Να σου πω και εγώ κάτι, έτσι όπως λένε οι Αθηναίοι. Πάρτινα.
5: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια.
6: Ο
5: άνθρωπος.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί φτάσαμε στα λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 7 ακριβώς, δηλαδή πριν υποδεχτούμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου και Γιώργο Λιανό και Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τώρα στα σημαντικά το λέω και το ξαναλέω, γιατί έστω και ένας άνθρωπος να το ακούσει και να βρει δουλειά είναι πολύ σημαντικό. Για εσένα που ψάχνεις για εργασία στο κέντρο της Αθήνας, η Lidl Ελλάς σε περιμένει αυτή τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο ξενοδοχείο Athens Gate. Από τις 9 το πρωί στις 5 το απόγευμα η ομάδα της διοργανώνει ένα Lidl Days για να γνωρίσουν τα επόμενα μέλη της. Είναι η στιγμή για να δεις από κοντά την κουλτούρα ενός κορυφαίου εργοδότη, να βρεις τη θέση που σου ταιριάζει στο κατάστημα της περιοχής σου. Ψάχνουν παντού, και στους Αμπελόκηπους και στο Εγάλεο και στο Χαϊδάρι και στο Νέο Κόσμο. Πάρε το βιογραφικό σου και πήγαινε team.lidl.gr. Κάνεις την αίτησή σου online για τη θέση που σε ενδιαφέρει, αλλά πήγαινε και εκεί μια βόλτα για να μάθεις, ρε παιδί μου, να δεις. Θα στα πούνε πολύ καλύτερα από κοντά τώρα, πώς θα το κάνουμε. Αλλά από όπου και αν βρίσκεσαι, μπαίνεις και τα ενημερώνεσαι για τα πάντα. Λοιπόν, ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Εδώ θα είμαστε για να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Α, περίμενε, δεν θα σε αφήσω έτσι σήμερα. Όχι, βέβαια, γιατί σήμερα θα σου μιλήσω για την αχαριστία, Καλούδη μου, καταλαβες. Έτσι θα σε αφήσω. Τελευταία διαβάζω το βιβλίο Καθρέφτης που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα που κυκλοφόρησε. Στο βιβλίο αυτό, που γράφτηκε από το Χάρη Πολίτη, θα βρείτε πολλές σημαντικές αλήθειες της ζωής μας, γραμμένες χωρίς φίλτρο. Ακούστε κάτι που ενδιαφέρει, που διαβάζω σχετικό με την αχαριστία. Η αχαριστία πληγώνει βαθιά. Δεν αφορά μόνο μία πράξη, αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Μπορείτε να βρείτε τον Καθρέφτη του Χάρη Πολίτη σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Αρνί Κλαρίνο και Φρέντο Καπουτσίνο.
2: Αμέ.
1: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: πρωινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Από τον Όλυμπο.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
3: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Ιδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
11: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Στην Intercatering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
16: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
17: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
18: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
17: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
18: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
17: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
18: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
17: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
18: Ναι.
17: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
19: Ένα εισιτήριο.
17: Ναι.
19: Για το Final Four.
17: Ναι.
18: Περίμενε λίγο. Δώσ' μου λίγο χρόνο.
17: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
18: Δεν ξέρω, εσύ γιατί λες.
17: Κέρδισα!
18: Τι?
17: Κέρδισα, θα πάω Final Four!
18: Πώς!
19: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
20: Αφεντέρ, με πάει μαζί σου.
19: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
21: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
22: Scandinavian Sleeping and Living.
23: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
24: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
25: Ναι.
26: Έλα ρε παιδί μου.
27: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
28: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
29: Να το πλαγιάσω.
30: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
31: Γιώργος Λιανός.
32: Πόπο, τι πλάσμα έχεις εσύ, κουκλής.
33: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
34: Νάνση Αδωνού.
35: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
36: Παναγή Τζορτζάτο.
37: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
38: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
39: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούνι. Νίκος Καλούνι.
40: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
41: Ένα, τρία, δύο, ένα.
42: Καλημέρα!

0: Καλησπέρα στο τηλεφωνική μας γραμμή, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Αυτά δηλαδή δεν θα...
0: Να βάλω το σήμα.
2: Μισό λεπτό. Με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, παιδιά, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου αυτή τη στιγμή.
1: Άλλο πράγμα να σε καλωσορίσω, Σωτήρης, άλλο πράγμα. Καλημέρα, τι γίνεται?
0: Καλά, εδώ πέρα τα κλασικά, ο Παναγής μας πάει κάτω. Δεν θέλω να μάθω να βάλετε μυαλό ποτέ, δεν βλέπετε πού είναι τα αυτοκίνητα, δεν βλέπετε πού είναι το απέναντι.
1: Πώς να φορέσουμε? Νίκο, γιατί όταν φτάνετε εσείς πιο νωρίς έχετε, όταν τέτοια ώρα γίνεται χαμός και περνάνε φορτηγά από το στενάκι. Λοιπόν, μην κρυνιάζουμε πρωί, ξέρεις, εγώ με άνθρωπος δεν κρυνιάζω.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Καλημέρα, όμορφη μέρα σήμερα. 15 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή. Άρα φαντάζομαι τι θα συμβεί λίγο αργότερα. Μπορεί να φτάσουμε και μέχρι 24-25 βαθμούς. Έχει γίνει κάτι, γιατί έρχομαι από άλλο δρόμο. Με ειδοποίησαν ότι έχει γίνει κάτι στην Εθνική. Είναι πάρα πολύ μπλοκαρισμένα τα αυτοκίνητα.
0: Περίμενα να πω. Μην τυχόν και το λέει πουθενά. Μην τυχόν. Όχι, στο
1: site. Τι δεν το λέει πουθενά.
0: Μήπως το λέει κάποιο site, ότι έχει γίνει κάτι. Συνήθως το γράφουν.
3: Παράθυρο,
1: δεν φαίνεται. Μήπως από το παράθυρο δεις λίγο κάτι.
0: Παιδιά, δεν ξέρω αν ξέρετε. Η κονσόλα είναι από την αντίθετη πλευρά του παραθύρου.
1: Εδώ σε θέλω, φίλε μου.
0: Μισό λεπτό, περιμένετε.
1: Εδώ σε θέλω, φίλε μου, γλυκέ. Εδώ σε θέλω.
0: Λοιπόν.
1: Για πάτε λίγο την κονσόλα.
0: Λοιπόν, πώς το βλέπεις? Έχει κίνηση στην άνοδο.
1: Ναι.
0: Έχει κίνηση στην άνοδο. Η κάθοδος κατεβαίνει.
1: Α, η κάθοδος κατεβαίνει.
0: Ναι.
1: Δεν στα καλά το αυτό το παιδί, ρε φίλε. Μάλιστα, η κάθοδος κατεβαίνει.
0: Λίγο στην άνοδο.
1: Στην άνοδο.
0: Ναι, στην άνοδο. Η κάθοδος είναι μια χαρά, δουλεύει.
1: Ο άλλος μας είπε ότι η κάθοδος είναι... που έστειλε πρωί μήνυμα που πήγαινε στο σουβλατζίδικο να το καθαρίσει, ότι γίνεται χαμός, λέει, στην κάθοδο. Μάλιστα. Νίκο, πάρ' το πάνω σου, αγόρι μου, πάρ' το πάνω σου μια φορά.
0: Τι να πάρω πάνω μου?
1: Τι να πάρεις πάνω σου, πάρε τα οικογενειακά βάρη. Κοίταξε εδώ που δεν κατεβαίνουν και τα mail τώρα, εδώ. Είναι συγκλονιστικό. Δεν έχονται και τα mail που έχει στείλει ο Παναγής. Φίλε, πάρ' το πάνω σου, είμαστε και καθοδόνες και λίγο είμαστε εκεί.
0: Ωραία, πολύ καλό αυτό.
1: Δεν θα κλείσεις.
0: Τι να κάτσω, βάλω τραγουδάκι και... θα βάλω. Ναι.
1: Εντάξει, Νίκο, μην απελπίζεσαι, φίλε. Ξέρεις τη ζωή πόσες φορές θα πούνε μπάξεις.
0: Τέτοια προβλήματα, έχεις δίκιο. Είμαι μικρός ακόμα, θα μάθω.

0: Αυτά. Αντράκη μου, πού είσαι?
1: Έλα, γορμα, εδώ είμαι. Ξεκίνα, πες λίγο το μέικ.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Γρηγόρη μου, να σε ενημερώσω ότι είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Κατά της δίαιτας, βέβαια. Πρόκειται για ένα βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό που καθιερώθηκε το 1992 από μία πρώην ανορεξική, Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέας του best seller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Μπορού, μπορού, μπορού, μας καλεί να αποδεχτούμε κτλ. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1889 ολοκληρώνεται στο Παρίσι ο πύργος του Άιφελ και ανοίγει για το κοινό. Το 1940 ο Αμερικανός συγγραφέας John Steinbeck τιμάται με το βραβείο Pulitzer για το διάσημο μυθιστόρημά του «Τα σταφύλια της οργής». Το 1951 στο Κάιρο ο βασιλιάς Φαρούκ τελεί τους γάμους του με τη 17χρονη Νόρι Μακ Σαντέκ. Το 1950... το λέω καλά, ε? Το 1955 η Grace Kelly συναντά για πρώτη φορά τον πρίγκιπα Ρενιέ. Το 65 στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Clearwater της Φλόριδας ο Mick Jagger και ο Keith Richards επεξεργάζονται το εισαγωγικό riff του τραγουδιού I Can't Get Go, το Satisfaction. Satisfaction.
1: Μπράβο ρε Νίκο, μπράβο, μπράβο.
0: Το 80 ντεμπού το κάνει ο Νίκος Γκάλης στην Εθνική Ελλάδος στον αγώνα εναντίον της Σουηδίας που μάλλον χάσαμε 71-79 στο Βεβέ της Ελβετίας. Όχι, κερδίσαμε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, ρε Νίκο. Ό,τι να είναι, λες. Ό,τι κατέβει. Μια κερδίσαμε, μια χάσαμε.
0: Μετά έγραφε. Αφού λέει μετά ότι παίζαμε εκτός έδρας. Λογικά.
1: Δεν... κερδίσαμε. Μάλλον πρώτα κερδίσαμε και μετά χάσαμε. Έλα.
0: Κάτι, τι θα γίνει. Θα πήγαινε πάρω κάτω το σκορ.
1: Εκεί αυτό το μπάσκετ γίνεται.
0: Εντάξει. Να κάτι πολλές, να κάτι τρίποντα, να κάτι τέτοια.
1: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Το σκορ μεταλλάσσεται, κάνει μία από εδώ. Να πούμε χρόνια, χρόνια πολλά λέω, να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που πέρασε στους τέσσερις χθες.
0: Θα τα πούμε συνήθως.
1: Και στη Μονακό.
0: Ναι,
1: θα τα πούμε. Επειδή είπες για μπάσκετ, να πούμε γι' αυτό.
0: Το 1994 μια υπάλληλος κατηγορεί τον Αμερικανό πρόεδρο Bill Clinton για σεξουαλική παρενόχληση όταν ήταν κυβερνήτης του Arkansas, ζητώντας υψηλή χρηματική αποζημίωση. Το 2002 το Bohemian Rhapsody των Queen ψηφίζεται ως το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών σε δημοψήφισμα του Guinness Hit Singles Book. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν το Imagine του John Lennon και το Hey Jude των Beatles. Πω πω ρε φίλε.
1: Στο Bohemian.
2: Beatles
0: βάλε. Και John Lennon και...
1: Ναι, ναι, θα βάλεις Bohemian Rhapsody, σε παρακαλώ μετά. Να τα ακούσουμε λίγο,
0: πιο
1: να
0: μετά.
1: Καθαρίσουν τα αυτιά μας.
0: Ναι, λίγο πιο μετά.
1: Πιο μετά, τώρα βάλτο.
0: Δεν έχω ένα θεματάκι με το λάπτο μου, δεν μπορώ τώρα. Πιο μετά.
1: Και λάπτο υπάρχει θεματάκι, έχετε τρανατεί σήμερα. Είναι δυνατό.
0: Το 2004 ολοκληρώνει τη 10η και τελευταία σεζόν της αμερικάνικης τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». Που οφείλω να πω, το έχω δει τουλάχιστον 40 φορές.
1: Μάλιστα.
0: Το 2007. Έχω...
1: Ναι. Πόσο μήνος είναι σήμερα, 7 του μήνους είναι?
0: Σήμερα είναι 6.
1: 6, ναι. Να.
0: Το 2007 ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας τον τελικό της, στον τελικό της Τζεσικά Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΆΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών με τον ΠΑΟ και φτάνει τους 19 τίτλους. Μαζί με τα 8 πρωταθλήματα Ελλάδας και τα 6 κύπελα και το 1 διπυρωτικό. Το 2007 ο Νικόλας Σαρκοζή εκλέγεται πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Είναι πάρα πολλά τώρα, αυτή δουλειά κάνω, όλα θα τα πω.
1: Νίκο, μίλα μέχρι να πούμε.
0: Το 2010 με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Το 2012 διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Κανένα κόμμα δεν κερδίζει την απόλυτη πλειοψηφία εδρών στη Βουλή. Και έτσι ο πρόεδρος της. Μισό λεπτό, να αλλάξω σελίδα. Ο πρόεδρος της τι κάνει? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας αναθέτει διερευνητικές εντολές στους αρχηγούς των τριών πρώτων κομμάτων κατ' επιταγήν του συντάγματος. Και οι τρεις αποτυχάνουν να σχηματίσουν κυβέρνηση και επιστρέφουν τις εντολές. Όταν όλες οι προσπάθειες αποτυχάνουν στις 16 Μαΐου, καλείται ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Παναγιώτης Πικραμένος να σχηματίσει υπηρεσιακή κυβέρνηση και θα διεξάγει εκλογές οι οποίες θα γίνουν στις 17 Ιουνίου. Να περάσουμε στο θανάτου. Στο 52 η Μαρία Μοντεσόρη. Το 92 πεθαίνει σε ηλικία 90 ετών η θρυλική μοιραία γυναίκα του κινηματογράφου Μαρλέν Ντρίντιχ.
1: Ντρίντιχ, μωρέ, Μαρλέν Ντρίντιχ, μωρέ.
0: Δεν την ξέρω, δεν τα πάω καλά με τη φτά.
2: Ναι. Δεν ξέρω να πάει το άλλη μία.
0: Μαρλέν Ντρίντιχ, ξέρω εγώ.
2: Μπράβο.
0: Γεννήθηκε στη Γερμανία, ναι. Εδώ θα το έχω ξεχάσει σε 5 λεπτά. Το 2012 η Μαρίκα Μητσοτάκη, Ελληνίδα σύζυγος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Το 12 ο Κώστας Καράς, ηθοποιός και πολιτικός. Και στις γεννήσεις, το 56 γεννιέται ο Ζίγκμουντ Φρόιντ, γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Το 1868 γεννιέται ο Γάλλος δημοσιογράφος και συγγραφέας Γκαστόν Λερού. Έγινε γνωστός για το έργο του, το φάντασμα της όπερας, το οποίο έγραψε το 1910. Μα κι εγώ, μα ρε φίλε, σήμερα βρήκε και έλεος, δεν θα παρκάρει ποτέ αυτός ο άνθρωπος.
1: Συνέχισε.
0: Βρίσκει με τιμωρία, ρε φίλε. Το 1895 γεννιέται ο Ροδόλφος Βαλεντίνο, ο προπολεμικός γόης της μεγάλης οθόνης.
2: Δεν το... μήπως διαβάζεις και από άλλες μέρες.
0: Όχι. Κάτσε να πάρω και δύο ανάσες. Το 1953 γεννιέται ο Τόνι Μπλερ, Βρετανός πολιτικός, πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι ο μόνος εργατικός πρωθυπουργός που κατάφερε να εκλεγεί στο αξίωμα τρεις συνεχείς φορές. Το 1954 γεννιέται η πολιτικός Ντόρα Πακογιάννη. Το 1956 ο Λάκης Λαζόπουλος. Το 1961 ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Το 1980 ο Δημήτρης Διαμαντίδης, Έλληνας καθοσφαιριστής. Αυτά.
1: Τέλεια. Ρε Νίκο, επειδή είχαμε ένα πρόβλημα με το σχήμα, πες τα λίγο από την αρχή.
0: Τι λες, ρε φίλε, ελάτε γρήγορα εδώ πέρα και μην τυχόν ξαναργήσετε, θα κρατάω λεφτά από το μισθό σας. Άιντε.

0: Παλαγή μου σου παραδείγματος.
1: Τι ταλέντο είναι αυτό που έχει στην παρουσίαση, Νίκο μου. Τι
2: έλα, έλα, Παλαγή, ξεκίνα, συνέχισε.
1: Κάτσε, ρε Γρηγόρη, να πούμε μια κουβέντα λίγο. Περίμενε.
2: Συνέχισε, πάμε στη Δύση, πάμε συνέχισε. Έχει πάει και 25.
1: Έγινε
2: συνέχισε.
1: Μαέστρο μου, κούνα μου την παγκέτα σου και εγώ θα πάω. Μην αγώνεσαι.
0: Μαλακά. Τι γλύφτη είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, έχω πολύ όρεξη για σχολιασμό σήμερα. Κανονίστε, θα το τραβήξω πολύ.
0: Γρήγορα είπαμε. Γρήγορα.
1: Λοιπόν, στην Αθήνα μέχρι το τέλος του 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όπως δήλωσε η ίδια στο πλαίσιο συζήτησης που είχε με δημοσιογράφους, έκανε αναφορά στους Αμερικανούς Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας. Κυριάκος Πιερακάκης στο Ευρωκοινοβούλιο, είμαι αισιόδοξος ότι η οικονομία της Ευρωζώνης μπορεί να αντέξει αυτό το νέο σοκ. Ο κύριος Θεοδωρικάκος προς το Πασόκ, μη λέτε ψέματα, ψηφίστε το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών. Αλλαγή στην νομοθεσία για τους ανήλικους με πατίνια, προανήγγειλε ο κύριος Χρυσοχοίδης. Η θέση μου είναι ότι πρέπει να απαγορευτούν. Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης ανακοίνωσε αλλαγές στην νομοθεσία σχετικά με τη χρήση πατινιών από ανηλίκους, εκφράζοντας την προσωπική του θέση υπέρ της απαγόρευσής τους λόγω κινδύνου απώλειας ζώων. Ο υπουργός λέει χαρακτήρισε τις τηλεφωνικές απάτες τεράστιο πρόβλημα και τόνισε την ανάγκη για επιχειρησιακή δράση πέραν της νομοθεσίας, αναφέροντας ότι ένα κομμάτι των δραστών είναι Ρωμά. Σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία, ανέφερε ότι το 25 υπήρξαν πάνω από 22.000 καταγγελίες και 12.000 συλλήψεις, ενώ φέτος παρατηρείται μείωση του φαινομένου με 15.000 γυναίκες να έχουν εγκαταστήσει το panic button.
0: Πάρκαρες, βρήκες, τι έγινε?
1: Προχωράμε παρακάτω. Ένα θέμα που ανέφερε και χθες ο Γρηγόρης, η μαφία των λουκουμάδων μετακόμισε στην Πιερία, εκβίαζαν, απειλούσαν και έδερναν τους μικροπολιτές που δεν πλήρωναν προστασία. Eurovision 2026, ετοιμότητα η αυστριακή αστυνομία για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ασφαλείας που έχει να αντιμετωπίσει. Το Ιράν στα νέα του εξωτερικού και του πολέμου δεν έχει καμία ελπίδα. Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά, λέει ο Τραμπ. Άκου τώρα τι λέει ο Τραμπ. Και ένα τελευταίο νέο. Πάπια γύριζε κάθε χρόνο σε σπίτι της Ναυπάκτου και αποφάσισε να πεθάνει στην αγκαλιά της οικογένειας. Τα ζώα έχουν συναισθήματα, λέει η γυναίκα που την αποχαιρέτησε. Αυτά με τα νέα της ημέρας. Σε πολύ πολύ λίγο περιμένουμε να ανέβει και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνση Αντωνίου. Να σας πω μέχρι τότε, παιδιά, ότι σελίδες, υπογραμμίσεις, επανάληψη και το μυαλό κουράζεται το Nosan Brain Energy Booster με ginseng ξυβηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης, για να μένει συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι, από το Unipharma.

0: και εμείς τα καταφέραμε. Ήρθαμε. Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σου, Αθήνα.
1: Υπέροχη μέρα.
2: Γεια σου, Ελλάδα.
0: Γεια σου, Ελλάδα. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα, Πάκρης, Άκρης, εσάς που σηκωθήκατε να πάτε στη δουλειά σας. Ένα παράξενο πρωινό με λίγο κίνηση, κάτι ατυχήματα ακούμε, κάτι αυτά, κάτι έτσι. Μακάρι να είναι όλα καλά. Κάντε το σταυρό σας, όλοι εσείς που πιστεύετε. Όλοι εσείς που δεν πιστεύετε, δεν ξέρω τι σας κάνει καλό.
2: Γυρίστε στα χωριά σας, όλοι όσοι έχετε μαζί.
0: Παναγία, άμα το συνεχίσει, σου πετάξω τον καφέ. Λοιπόν, πούμε μια καλημέρα στον Ανδριόπουλο να δώσουμε το καλάθι έτσι πρωί-πρωί να αρχίσει να έχουμε λίγο χαρά και να κάνουμε. Παναγία, θα ήθελα σε παρακαλώ και τις κληρώσεις λίγο νωρίς. Για να ακούνε από νωρίς λίγο τα ονόματα τους κάποιοι να χαίρονται. Λοιπόν, Ανδριόπουλο, αυτά τα 7 καταστήματα Γερά, Καπεριστέρη, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία είναι αυτά που σας περιμένουν. Είναι η οικογένεια Ανδριόπουλου, που ουσιαστικά πραγματικά χτυπάνε οι καμπάνες, όπως το λέω αυτό το όνομα, γιατί έχουν βοηθήσει τόσο κόσμο κάθε μέρα με αυτό το καλάθι. Ο Θεός να τους έχει καλά και τους το ανταποδίδεται με την πρώτη ευκαιρία. Μην ξεχνάτε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ διανομή εντελώς δωρεάν στο σπίτι σας και η κάρτα του Ανδριόπουλου που ουσιαστικά τι κάνει, σας δίνει πάρα μα πάρα πολλές προσφορές όταν πάτε εκεί. 69-36-10-10-22. Στο επόμενο δεκάλεπτο θα γίνει και η κλήρωση να μάθετε από νωρίς ποιος θα πάρει σήμερα το καλάθι με τα κρέατα. Λοιπόν, σας άκουσα που έλεγες για τα νέα της ημέρας. Σήμερα το πρώτο θέμα αφήνω τα πολιτικά, ενώ έτσι λίγο
2: στην άκρη.
0: Στην κοινωνικοκαλλιτεχνική ζωή, ό,τι πάλι ξαναλέω, είναι και η απώλεια μετά τη γυναίκα του έφυγε από τη ζωή. Η αδερφή του Νότη Φακενάκη.
1: Συλληπιτήρια. Παιδιά, και νομίζω έφυγε από τη ζωή και η αδερφή του Τόνι Μαυρίδη, του πρώην αραβωνιαστικού της Έλληνας Παπαρίζου. Το διάβασε και αυτό.
0: Δεν το διαβάζω αυτό πουθενά. Δεν το ξέρω.
1: Είναι λίγο περίεργες ημέρες.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάποιο εδώ πέρα. Το άλλο είναι εξώφυλλο στην εφημερίδα και στην Εσπρέσο και στην Σταρ, ότι έφυγε και μετά από λίγους μήνες από το θάνατο της γυναίκας της συζύγου του Νότη Φακενάκη.
1: Της
0: πρώην συζύγου, ναι. Έφυγε και η αγαπημένη του αδελφή, η Πολιάνα, που ήταν ένα από τα στηρίγματά του. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Απλά ήθελα να το αναφέρω γιατί ξέρεις, τον τελευταίο καιρό, πέρα το ότι ο Σφακενάκης πάντα ήταν αγαπητός πάρα πολύ έτσι και είχε πάρα πολύ κόσμο, τον τελευταίο καιρό με όλη αυτή την απουσία του επικρατεί και ένας μύθος λίγο από το όνομά του.
2: Θα γυρίσει, θα κάνει καμιά συναυλία.
0: Αλλά βλέπεις ότι τα χτυπήματα της μοίρας είναι απανωτά. Δηλαδή...
1: Καλά, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό η επιστροφή του ή όχι. Νομίζω ότι...
0: Δεν είπα εγώ ότι έχει να κάνει με αυτό.
1: Όχι, δεν είπα ότι το λες εσύ.
0: Ναι, λέω ότι δεν έχω λόγο. Λέω τα χτυπήματα της μοίρας, ενώ είναι στην απουσία και δεν τον έχουμε δει, είναι και όλο αυτό το πράγμα που του συμβαίνει. Και μετά ξέρεις, εντάξει, δεν είναι τώρα αυτό, δεν είναι θέμα συζήτησης, θέλω να πω καθόλου. Μέσα από την καρδιά μας συλληπιτήρια σε όλους τους οικείους, σε όλη
2: την
0: οικογένεια, στους συγγενείς. Αλλά είναι αυτό που κάνουμε συνεχώς συζητήσεις για τον Νότι, όπου και αν πάμε, ο κόσμος τον λατρεύει κυριολεκτικά και τα νέα δηλαδή που έρχονται αντί να είναι χαρούμενο ότι ίσως να ξαναεμφανιστεί.
2: Ότι περνάει δύσκολες στιγμές.
0: Ότι κάθε λίγους μήνες συμβαίνει κάτι τόσο δύσκολο για τη ζωή του. Μέσα από την καρδιά μας συλληπιτήρια.

0: σε λίγο πες με φάκελα.
1: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Φέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Φέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Φέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ, με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Καθρέφτης, η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
6: Happy Mastercard Day!
9: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Αυτό στα 16 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα για τον 2,2. Να είναι Σεντονίου, κυρίες και κύριοι. Γιώργος Λιανός δεν είναι, αλλά Παναγίος Τζοτζάτος είναι.
1: Και ο Νίκος Καλούδης.
0: Μπορεί να εμφανιστεί, λέει, έχουν γύρισμα, λέει, και κάτι κάνουν.
2: Έχουν τώρα εκεί πέρα βροχές, μουσώνες, αυτά πράγματα. Έχουν και μία εκεί πέρα στους μαχητές, δεν ξέρω στους διάσημους, στους άσημους, δεν ξέρω που είναι, που όλο τσακώνεται. Τσακώνεται, Γρηγόρη, χολή που βγάζει.
0: Θέλω να σας πω κάτι, σας το λέω ειλικρινά. Δεν αντέχω πλέον να βλέπω τίποτα.
2: Τοξικό.
0: Τοξικό. Τίποτα μακριά από τη ζωή μου, τίποτα όμορφα πράγματα, χαρούμενα να αλλάξει. Μόνοι μας θα την αλλάξουμε.
2: Μπορεί, φύγε. Πήγαινε στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι να τρέχεις ανάμεσα στις πεταλούδες, εκεί στις μαργαρίτες που είναι αντισμένα τα λουλούδια. Φοβάμαι. Να ντυθείς, να γειωθείς, να ξαπλώσεις γυμνός κάτω.
0: Ναι, ναι. Θα γίνει ένα από τα δύο πρώτα, εσύ θα με δεις να γδυθώ.
3: Κάνε τσιμπούρι πάνω σου.
0: Ναι, εσύ θα με δεις να γδυθώ για να.
2: Γρηγόρη, δεν αγκαλιάζεις τα δέντρα, το καταλαβαίνεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Διότι είμαι τόσο ανόητος που δεν ξέρω να ξεκουράζομαι. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί και στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι να πάω, θα ψάχνω να βρω μετά.
2: Πάρε τη μούσα σου, πηγαίνετε να κάνετε λίγο γυμνισμό στη θάλασσα. Να μπείτε μέσα.
3: Στη θάλασσα, ρε, έχεις καταλάβει ότι κάνει κρύο ακόμα.
0: Όχι, όχι, εγώ
2: δεν κάνει κρύο.
0: Ήταν μια χαρά. Αν δεν έβρεχε, ήταν μια χαρά.
3: Εντάξει, εσύ έχεις άλλα γούστα, εγώ δεν κάνω.
0: Ποιος έχει άλλα γούστα, τι είναι. Τι είναι, έχω άλλα γούστα.
3: Εσύ δεν φοβάσαι να μπει τέτοια εποχή στη θάλασσα.
0: Εγώ δεν φοβάμαι.
2: Χειμερινός κολυμπητής.
3: Ναι.
0: Είμαι χειμερινός σκέτο.
2: Α, ωραία.
0: Ναι, τώρα κολυμπητής, οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, πόσα λεφτά θα δώσουμε στους φακέλους,
2: 600 ευρώ.
4: Τι 600.
0: Έλα, δεν Νίκο, τώρα ντροπή πια.
2: Έλα, 600
0: ντροπή,
2: είναι
0: τώρα, ντροπή.
2: Μα φτάσαμε Ιούνιο. Φτάσαμε.
0: Ναι, ναι, φτάσαμε. Τελειώνει.
4: Τελειώνει. Τελειώσαν και τα λεφτά.
0: Πάντως, έχετε παρατηρήσει ότι όποτε ανεβάζετε τις μετρήσεις ακροματικότητας και όποτε. Λέμε.
4: Λεφτά.
0: Όχι, με τρεις ακροματικότητες που.
2: Καλά, λέμε, έχω πάρει ένα εκατομμύριο μηνύματα.
0: Που λέει. Που πούμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για την θέση αυτή που μας έχει κατατάξει και φέτος πρώτο Θεός στην
2: σε
0: Αθήνα και στην Ελλάδα. Μετά όλα στραβούν, ναι. Τι γίνεται, δηλαδή. Το έχεις καταλάβει αυτό.
2: Εσύ αρχίζει. Είναι μάτι. Είναι μάτι. Βασκανία, Γρηγόρη.
0: Πάλι καλά που ήρθαμε σήμερα. Δηλαδή.
2: Σταμάτα, Παναγία μου.
0: 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ. 600 ευρώ για τους φακέλους έτσι πρωί-πρωί να φτιάξουμε τη μέρα ενός ανθρώπου, ρε φίλε.
2: Θέλω το αμάξι που δίνει τσιμτσιλή, μπορείτε να το κανονίσετε.
0: Τι τσιμτσιλή,
2: ναι,
0: συγκεκριμένα.
2: Τι αμαξάρα είναι αυτή, παιδιά.
0: Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι το δικό μας αμάξι είναι το καλύτερο.
2: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μάλιστα.
2: Και το δικό μου ακόμα καλύτερο.
5: Πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, ο Νίκος κοντεύει να πάθει καρδιακό. Αυτό το παιδί σου είπα είναι. Δεν είναι.
2: Είναι τέλειο.
0: Αυτό το παιδί είναι. Αυτό, ναι. Να σηκώσω την τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Τι έγινε.
0: Αλλού παίρνατε.
7: Ακόμα όχι, σας έπαιρνα.
0: Α, γεια σας, το όνομά σας.
7: Βαγγέλη.
0: Έλα Βαγγελάκη.
2: Έλα Βαγγέλη.
0: Τι γίνεται.
7: Καλά εσείς.
0: Καλά αγόρι μου, τι σε βλέπω λίγο έτσι χαμένο λίγο αυτό να πούμε. Τι έγινε.
7: Δεν το περίμενα, θα το σηκώσετε γι' αυτό.
3: Α, σου ήρθα απότομο.
0: Ξέρεις πόσες φορές, φίλε μου, δεν περίμενα να σηκωθεί. Και σηκώθηκε να πούμε απότομα από τον ύπνο. Βέβαια, άλλος να πούμε και με τρόμα, έχεις δίκιο. Πολλές φορές σηκώνεται κάτι χωρίς να το περιμένουμε, αδερφέ μου. Έχεις πολύ δίκιο.
7: Καρδιακό μου ήρθε.
0: Βαγγελάκι μου, από πού τηλεφωνείς?
7: Αυτή τη στιγμή βγαίνω στην Κηφισία.
0: Καλή σου τύχη, φίλε.
3: Έχει κίνηση.
7: Άμα μου δώσετε ένα λεπτό, θα σα απαντήσω ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν σου δώσουμε ένα λεπτό, θα παίζουμε κιόλας, έτσι δεν είναι.
7: Έχει κίνηση όπως κάθε μέρα.
0: Εντάξει, Βαγγέλη, βλέπω ότι την έχεις απλοποιήσει τη ζωή σου πάντως. Είσαι πολύ cool, ε.
2: Είναι ωραίος ο Βαγγέλης.
7: Τι να κάνω, κάθε μέρα το ίδιο πράγμα, οπότε δεν αλλάζει κάτι.
0: Να φανταστώ παντρεμένος με ένα παιδί.
7: Πατρεμένος με δύο παιδιά.
0: Με δύο παιδιά, δεν σε προλαβαίνω, ρε Βαγγέλη. Πολύ ωραία, και τώρα πού είναι ο στόχος σου να φτάσεις σε αυτό το ταξίδι σου στην Αθήνα?
7: Στην Αθήνα είναι να φτάσω κάτι παιδάκια να τα αφήσω στο σχολείο του.
0: Α, έχεις σχολικό λεωφορείο.
7: Σωστά.
0: Μπράβο, ρε Βαγγέλη. Λοιπόν, έλα τότε να σε βοηθήσουμε να κάνεις όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είμαι σίγουρος ότι μιλάς με hands free. Οπότε.
7: Μιλάω με ανοιχτή ακρόαση.
0: Με ανοιχτή ακρόαση. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα στείλουμε και πολλά φιλιά σε όλα τα παιδιά εκεί. Δικά σου.
8: Καλημέρα
0: ρε παιδιά.
3: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι κίτρινος, ανάνα?
7: Τι?
0: Μην απαντάς Βαγγέλη, εσύ κάνω μια πρόβα στα παιδιά.
3: Δεν απάντησε κανένας, δεν σε ακούσανε.
0: Αυτό λέω, λίγο στα παιδιά ρωτάω. Ποιος είναι κίτρινος, ανάνα?
8: Ο Μπός, του καράς.
0: Είσαι δικιά μας, είσαι δικιά μας. Λοιπόν, Βαγγέλη, έχω 9 φακέλους από το 0 μέχρι το 8. Είναι η Βάγγελη με το φάκελι. Είναι αγελάδα με βούλες ορός, με λουλούδια με στόχο με εξωγήινους, με σουβλάκι με μουστάκι και με κεραυνό. Διαλέγεις 3, βγάζεις σε άθροισμα 7, πήρες 600 ευρώ πρωί-πρωί.
7: Τι να διαλέξουμε, κορίτσια και παιδιά.
0: Να πούμε.
7: Για ξαναπες επιλογές να ακούσουνε.
0: Δεν είναι δυνατόν αυτό που μου κάνεις. Ό,τι θυμάσαι.
7: Στόχο, αγελάδα, σουβλάκι.
0: Περίμενε.
2: Τελειώσαμε.
0: Περίμενε. Τίπε, στόχο.
2: Περίμενε, Γρηγόρη, τους τα λέει για να διαλέξουνε.
0: Α.
7: Στόχο,
0: αγελάδα, σουβλάκι, κεραυνό, σούφο, μουστάκι, λουλούδια, ροζ και με βούλες.
1: Σουβλάκι.
7: Σουβλάκι.
2: Σουβλάκι.
0: Σουβλάκι.
7: Βούλες. Και κεραυνό.
0: Και κεραυνό.
2: Τώρα θέλω να τα πάρουν.
7: Άμα δεν κερδίσουν τα παράτα της υγείας.
0: Φαντάζεσαι στις ειδήσεις το βράδυ. Γνωστός οδηγός άφησε.
3: Για τέτοια είμαστε.
0: Γνωστός οδηγός άφησε
2: όλα τα παιδιά επειδή χάσανε στους φακέλους.
0: Μαθητές στην Κηφισίας γιατί δεν τα βρήκαν. Λοιπόν, ανοίγω το σουβλάκι μπροστά στην κάμερα, αφού είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα, και το σουβλάκι έχει μέσα το νούμερο 1. Έχουμε συνδυασμούς. Έχουμε.
2: Κάτσε, σκέφτομαι, ντε.
0: Έχουμε το 6 και το 0.
2: Το 0. Νομίζω μόνο αυτό.
0: Δεν έχουμε και το 4 και το.
2: Όχι, 4 και 2, 6 και 7. Το 4 και το 2.
0: Το 4 και το 2. Ανοίγω τον κεραυνό και έχει το 5. Αχ, δεν υπάρχει άλλο.
2: 5
0: και 6. Άλλο άσο δεν υπάρχει. Το 8 είναι μετά στο φάκελο με τις βούλες.
2: Κάνε δεξιά παράτατα.
7: Εδώ. Βάζει
0: εφημερίδα
7: το πρωί να
0: δείτε. Γεια σου Βαγγέλη, γεια σας παιδιά. Γεια σε όλα τα λεωφορεία που πηγαίνουν τον κόσμο ή στο σχολείο ή στη δουλειά.
7: Καλημέρα.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο τα Ευαγγέλη, υπέροχος. Φιλιά και στα παιδιά. Πάμε τα νέα για τον καιρό.
6: Με τον Σάκη Αρναούτο.
8: Καλησπέρα σήμερα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, σήμερα 6 Μαΐου, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τα Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα αναμένονται λίγες αραιές συννεφιές και αρκετή ηλιοφάνεια, θα έλεγα, ενώ οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 5 μποφόρα από διάφορες διευθύνσεις, θαλάσσια άβρα στα παράκτια και ο υδράγυρος κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, η 5η 7 Μαΐου θα έχει και ηλιοφάνεια, αλλά θα υπάρξουν και κάποιες αραιές συννεφιές πιο πυκνές, κυρίως προς το βράδυ. Οι άνεμοι παραμένουν εξασθενημένοι και η θερμοκρασία γύρω στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, μέγιστες τιμές αυτό αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο, κατά μέσο όρο πάντα. Η Παρασκευή θα έχει συννεφιά στην αρχή τουλάχιστον, η οποία δεν φαίνεται να δώσει τίποτα το ιδιαίτερο. Από το μεσημεράκι της Παρασκευής θα ξαναβγάλει ήλιο, με τους ανέμους να παραμένουν εξασθενημένοι και τη θερμοκρασία κοντά στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο, αλλά και η Κυριακή, φαίνεται ότι θα κυλήσουν με ηλιοφάνεια, την Κυριακή κάποιες λίγες αραιές συννεφιές και πάλι οι άνεμοι θα είναι εξασθενημένοι και η θερμοκρασία το Σάββατο στους 25 βαθμούς και ανάλογες θερμοκρασίες αναμένονται και κατά τη διάρκεια της Κυριακής 10 Μαΐου. Μια μικρή περαιτέρω άνοδο αναμένεται να παρουσιάσει ο υδράγυρος κυρίως από εβδομάδα. Να είστε όλες και όλοι καλά.
6: Αχμάι μου, πάει μου.
9: Κοίτα Μιχάλη μου, το χάλι μου.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, σήμερα η καρδιά όλων των ανθρώπων που αγαπούν τον μπάσκετ και την Ελλάδα χτυπάει στο Παναθηναϊκό, στο ΆΚΑ, να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, μιας και έχει κάνει αυτό το εκπληκτικό. Χθες να ξαναπούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, πέρασε στο Final Four, μία ελληνική ομάδα. Όλα τα στοιχεία συνηγορούν ότι ο Παναθηναϊκός ήταν η δεύτερη ελληνική ομάδα και βέβαια
1: δύσκολο.
0: Η τελευταία. Δύσκολο.
1: Δύσκολο. Και τα δύο παιχνίδια τα πέραμε ένα πόντο διαφορά.
2: Νίκο, θες να πάμε στη σουίτα του ΆΚΑ?
1: Μπορεί να πάω, ξέρω.
0: Είναι λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο.
2: Να πάμε σου είπα μαζί, δεν σου να πας εσύ, να πάμε μαζί σου είπα.
1: Δεν έχω προσκεκλημένο, δεν είναι δικιά μου σουίτα.
2: Ναι. Ωραία, δηλαδή του.
0: Έψαξα να βρω λίγο, συγγνώμη, Νάνση, αν μπορείς.
1: Για το Final Four.
0: Δύο τικ δεξιά να το κάνεις, να μου χαμηλώσεις.
3: Να το χαμηλώσω.
0: Να το χαμηλώσεις, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε και για έξω από το ΆΚΑ.
2: Τίποτα.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Εγώ θα σου ναι. Για πού, για σήμερα.
0: Ναι, δεν ακούγεσαι, Νίκο, μου φώνασε λίγο δυνατά. Ναι, ρίχνει φωνή.
1: Για σήμερα, για σήμερα, λες για το Final Four.
0: Για σήμερα, φίλε μου, για σήμερα. Δεν ξέρω για το Final Four. Για σήμερα
1: έψαξα
0: λίγο να δω τι θα γίνει, γιατί μου ζητήθηκε από ένα φιλικό ζευγάρι ότι ήθελα να πάει και αυτό. Δεν μπορεί να φωνάξει λίγο δυνατά εσύ? Δεν μπορεί να φωνάξει.
3: Μπορείτε να φωνάζετε λίγο όλοι περισσότερο? Έλεγε πάμε.
1: Ήθελα, λέω. Να το πω λίγο διακριτικά.
0: Άνοιξε το λίγο, γιατί μάλλον το χαμήλωσε πολύ και δεν φταίνει τα παιδιά.
3: Δύο μου είπε κάτι.
0: Ένα πάνω. Ένα πάνω. Τέλεια. Τώρα σα ακούω πολύ καλά.
2: Λέω άμα.
1: Τώρα δεν μιλάγαμε.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Κάτι δεν ακούω.
1: Τώρα δεν έχω κάτι να πω. Τώρα με έχει αγχώσει.
3: Παιδιά, να σα πω κάτι. Το τραγούδι τη Νατάσης Θεοδωρίδου Καταζητείτε έπαιξε σε αμερικανική σειρά.
2: Ναι, ναι, το είδα.
3: Στο Apple TV το είδατε.
2: Ναι.
0: Φανταστικό.
2: Έπαιξε με ελληνικό στίχο αυτό, δεν είναι?
3: Ναι, με το Καταζητείτε.
0: Όχι, με ισπανικό. Με το ίδιο.
2: Μήπως έχουν πάρει και έχουν κάνει.
3: Γιατί το Καταζητείτε, και εγώ δεν το ήξερα. Τώρα που το διάβαζα σαν είδηση και το έψαξε λίγο.
2: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Αναζητείτε, καταζητείτε.
3: Η Σακύρα λέει αυτό.
1: Έχει πει η Σακύρα αυτό το πράγμα.
2: Α, είναι διασκευή.
3: Ναι.
2: Α, ούτε εγώ το ξέρω αυτό.
0: Μάλιστα. Αυτό
2: για
0: είναι.
2: Λίγο, ναι.
0: Αυτό ήταν στην αμερικανική σειρά και το είδα πως ήταν πάνω σε ένα σκάφος και κάνανε πάρτι και χορεύανε με αυτό,
3: ναι,
0: το τραγούδι.
3: Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Ποιος το λέει, ποιανού είναι το κανονικό?
3: Σακύρα.
1: Η Σακύρα λέει και αυτή καταζητείτε.
2: Όχι.
3: Ναι. Ναι, ναι, το λέει ξεκάθαρα, πεντακάθαρα.
0: Αυτό το τραγούδι είναι, το έχει πει πρώτη Σακύρα.
3: Ναι.
2: Και μουσική εννοούμε.
3: Ναι, ρε παιδιά.
0: Πάντως ακούγοντάς το πιστεύω ότι. Κατάλαβαν ότι ανήκουμε στη Δύση. Εδώ μπαίνουμε τώρα στα βαθιά της Ανατολής. Λοιπόν, ας σταματήσουμε αυτά τα τραγούδια μας, γιατί σε παρακαλώ, είναι παιδικό τραγουδάκι. Σε παρακαλώ, είναι παιδικό τραγουδάκι. Όταν υπάρχει παιδικό τραγουδάκι, είναι νόμος. Κόψτε τα όλα, παρακαλώ. Τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η ώρα του παιδιού. Ό,τι άλλη ώρα θέλετε, κάνουμε ό,τι θέλετε.
3: Άση, έτσι λέγεται τη Σακύρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Πω, χαμός, κλείσει λίγο το μουσική, Νίκο, και το χαλάκι από κάτω, γιατί δεν ακούγονται. Γεια σας, παιδιά, ποιοι είστε, πώς σας λένε?
4: Λιγιαγία και Λιβία.
0: Τι δίδυμο είναι αυτό? Και η Δανάη, τρία κορίτσια.
3: Είστε τρία κορίτσια.
0: Άδερφες είστε και οι τρεις?
4: Ναι.
0: Δεν είναι δυνατόν. Πόσο τυχεροί οι γονείς σας που έχουν τρία κορίτσια σαν και εσάς, και εσείς πόσο τυχερές?
4: Και έχουμε κι άλλον έναν, τον Ηλία.
0: Δεν είναι δυνατόν, ο Ηλίας είναι πιο μικρός.
4: Ο
0: μεγάλος. Τότε ο Ηλίας.
3: Και πόσο χρονών είστε, ρε κορίτσι? Ναι. Πόσο είναι ο Ηλίας?
4: Εγώ 10,
0: ναι.
4: Και αδερφές μου 9 και ο Ηλίας 15.
0: Πω, ο Ηλίας. Ξέρετε τον Ηλία ότι πρέπει να τον προσέχετε?
2: Α, οι αδελφές
0: είναι
2: δίδυμες.
0: Συγγνώμη, Παναγία, ένα δευτερόλεπτο, μιλάω ένα λεπτό. Ξέρετε ότι τα τρία κορίτσια εσείς πρέπει να προσέχετε τον αδερφό σας?
4: Ναι.
0: Και ότι πρέπει εκεί να τον έχετε, μη στάξει και μη βρέξει. Γιατί και αυτός, να ξέρετε, θα σας προσέχει μέχρι να μεγαλώσετε και θα είναι εκεί ασπίδα ό,τι χρειαστείτε.
3: Με τον Ηλία και δεν.
0: Τι δεν?
3: Δεν θέλω.
2: Τσακώνονται συνέχεια.
0: Ναι, καλά. Κορίτσια, τι τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
4: Τον Ντίβα.
0: Τον Ντίβα. Πολύ το ωραία. Το κατάλαβε ο Νίκος αμέσως. Και ξέρετε, μήπως κανένα ανέκδοτο να μας πείτε?
1: Ποιο το λέει τον Ντίβα?
0: Ωραία, πριν μας πείτε ποιο
1: το.
0: Η Μπιγιονσέ το λέει τον Ντίβα. Beyonce.
4: Η Βαρβάρα Βερόνικα.
0: Μακριά από την Beyoncé. Η Βαρβάρα Βερόνικα. Ας την Beyoncé εσύ τώρα προς την. Ας τα ακούσουμε από τη Βαρβάρα Βερόνικα.
3: Η Βαρβάρα Βερόνικα είναι τραγουδίστρια Ελληνίδα γνωστή?
4: Όχι.
0: Τι όχι?
2: Είναι ξένη.
4: Όχι, είναι Ελληνίδα, απλά τώρα το έβγαλε αυτό.
0: Α, πολύ ωραία. Να τις ευχηθούμε καλή επιτυχία. Χαίρομαι.
3: Εσείς που το ακούσατε.
0: Εμείς τρελαινόμαστε για καινούργια πρόσωπα εδώ.
4: Στο YouTube.
0: Στο
3: YouTube.
0: Μπράβο, κορίτσια, που ψάχνετε και καινούργια τραγουδιστές. Να, έτσι, να βγάζουμε και καινούργια πρόσωπα. Μπράβο σας. Λοιπόν, ποια θα μας πει το ανέκδοτο που ξέρετε?
4: Εγώ. Η Γεωργία.
0: Έλα, Γεωργία μου, σε ακούμε.
4: Λέει η δασκάλα στο τοτό. Τότε μπορείς να γράψεις μερικές προτάσεις? Και λέει ο τοτός ναι. Και Υπάρχει μαμά το τατούς. Μαμά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Δεν μπορώ τώρα, αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Μετά υπάρχει το μπαμπά του. Μπαμπά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Ποιον, αυτό με την καράφλα? Μετά πάει στον αδερφό του το μικρό και λέει Σούπερμαν, Σούπερμαν. Και μετά πάει στη μικρή του αδερφή και λέει θα ξαναγεννηθώ. Και μετά στη πιο μικρή και λέει θα ξεφύγω με το αμάξι της Μπάρμπι. Και μετά πάει στη κυρία του και λέει κυρία, τότε πες μας τις προτάσεις σου. Δεν μπορώ τώρα, αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Τότε θα σε πάω στον διευθυντή. Ποιον, αυτόν με την καράφλα? Τότε θα σε πετάξω από το παράθυρο. Θα ξαναγεννηθώ. Τότε θα πας ξύλο. Είμαι Σούπερμαν, Σούπερμαν.
0: Μπράβο! Υπέροχο!
3: Μπράβο, Γεωργία!
0: Γεωργία, είσαι υπέροχη έτσι όπως το λες.
2: Ωραία που τα λες.
0: Τα θυμάσαι όλα. Βάζεις χρώμα στη φωνή σου.
2: Ναι.
0: Μας το έκανες πάρα πολύ ωραίο. Συγχαρητή.
4: Πάω θέατρο γι' αυτό.
0: Α, μα είδες που φάνηκε η δουλειά. Είδες λοιπόν όταν δουλεύει κάποιος πάνω σε αυτό που αγαπάει. Το αγαπάς το θέατρο?
4: Ναι.
0: Μπράβο, Γεωργία μου. Ήσουν πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν καταλάβεις τη λέξη.
3: Γλαφυρή.
0: Δηλαδή, ήσουν πολύ καλή στην περιγραφή. Μπράβο.
4: Ευχαριστώ.
0: Πω, θα κάνεις πολύ μεγάλη καριέρα να αποφασίσεις μόλις τελειώσει και το σχολείο και πάρεις. Μπράβο, πολύ μας συγκινήσατε.
3: Μέσα είναι η Γεωργία Τσαχπίνα.
0: Βεβαίως. Συγγνώμη.
4: Κάνουμε ρυθμική.
0: Α, και ρυθμική. Πω.
2: Πολύ τάλαντο το
4: κομμάτι.
0: Μπράβο.
3: Και τρίτη πού?
0: Στη ρυθμική.
4: Στη ρυθμική.
0: Μπράβο. Τέλεια.
4: Στην ελληνικά.
0: Πω, τι γλυκιά φωνούλα, όλα αυτά. Είμαι σίγουρος, κορίτσι, ότι τώρα που θα σας φωνάξω ποιος είναι, θα πείτε πολύ δυνατά και θα ξετρελαθούμε. Καταρχάς, σας θαυμάζουμε. Φιλιά στους γονείς σας. Πέστε τους συγχαρητήρια για την καλή δουλειά που κάνουν.
3: Ηλία,
0: και πολλά φιλιά στον Ηλία, γιατί ξέρω και αυτός πρέπει να περνάει δύσκολα με τρεις αδερφές. Έτσι δεν είναι, πείτε την αλήθεια. Δεν περνάει λίγο?
4: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, κορίτσια, βλέπω από μακριά να έρχεται ο αδερφός σας ο Ηλίας. Και να είναι. Όλοι μαζί! Είναι το πρωινό του Σφαίρα, παιδιά. Και είναι λοιπόν πάνω σε ένα άλογο και κάνει και αυτό συμπασία και τρέχει και πίσω. Είναι άλλο ένα άλογο και είναι και ένα γαϊδουράκι. Και έρχονται και πάρα πολλά κορίτσια τη ρυθμική γυμναστική. Και είναι και ένα μπροστά εκεί που σα φωνάζει και σα λέει πόσο υπέροχοι είστε. Ποιο είναι, κορίτσια?
4: Ο καπετάνιο!
0: Ναι! Μάλιστα, καπετάνιο!
5: Δεν σα ακούω!
0: Μάλιστα, καπετάνιο!

0: σας παιδιά, καλό σχολείο, καλή δύναμη.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι?
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: είναι λίγο μετά τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου, τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα. Είπε...
3: είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή. Εκεί έως τις 22 Οκτωβρίου ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.

0: Σπυρό.
1: Τι είναι πάλι?
0: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα κι εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
1: Δηλαδή?
0: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
1: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
0: Στο τένις.
1: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
0: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
1: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
2: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι μπορεί να μα πει ποιο είναι, αγαπημένο Νίκο. Λίγο σε παρακαλώ.
1: Στο TikTok έχει γίνει ψηλό viral.
0: Ωραίο είναι.
1: Ναι, είναι Dr. Dre, είναι μια διασκευή από τον S. Mastoras. Από ό,τι βλέπει,
0: δεν ξέρω.
1: S. Mastoras λέγεται.
0: Μπράβο του. Και εσύ και η Βαρβάρα ήταν πολύ ωραία από το πρώτο τραγούδι. Δύο τραγούδια πολύ έτσι φρέσκα και ενεργά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί πραγματικά δεν χρειάζεται να παίζουμε αυτά που αγαπάμε και αυτά που αγαπάτε και εσεί και μα αρέσει πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, ο Παναγής ετοιμάζεται λίγο να μα πει τα νέα για την κίνηση. Να πω πριν, μην ξεχνάτε, παιδιά, έχουμε Le Courtier που 18 χρόνια στην Ελλάδα είναι στο χώρο του real estate με ακίνητα, προσπόληση, μίσθωση σε όλη την Ελλάδα. Αν θέλετε να πουλήσετε, να αγοράσετε. Le Courtier, παρακαλώ, το ξαναλέω. Έχει κάνει μια τεράστια προσφορά για μας εδώ που θα την κληρώσουμε 19 Ιουνίου. Ένα τριήμερο για δύο άτομα στο πεντάστερο Paradise Resort. Και οπότε στείλτε μήνυμα χωρίς να πληρώσετε τίποτα. 6936-10-10-22. Γράψτε Le Courtier και ονοματεπώνυμο. Και να θυμάστε ότι είναι η ομάδα του Le Courtier που παρέχει πλήρη υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία μιας αγοροπολισίας. Ψάξτε το στα γαλλικά και θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια φανταστική ομάδα εκεί για ό,τι έχετε στο μυαλό σας, για αγορά, για πώληση ή οτιδήποτε άλλο. Le Courtier, βάλτε το στο χάρτη αν ασχολείστε ή αν κάτι θέλετε να κάνετε αυτή την περίοδο. Πάμε λίγο για την κίνηση και αμέσως μετά έχουμε να πούμε και αρκετά πράγματα γιατί αν σε ετοιμάζετε για τα ζώδια και βλέπω έχει ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα.
2: Τι λέει, έχει κίνηση.
0: Traffic! Λοιπόν, από ό,τι βλέπω παιδιά εδώ, ένας κακός χαμός γίνεται σήμερα στη λεωφόρο Κηφισίας για αρχή, αλλά και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας είναι και στα δύο ρεύματα. Κατακόκκινα όλα, από το ύψος πολύ ψηλά πάνω στη Λυκόβρηση μέχρι και πολύ χαμηλά κάτω στο Αιγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης υπάρχει συμφόρηση. Στην λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου θα βρείτε κίνηση. Στο λιμάνι του Πειραιά και στους τριγύρω δρόμους. Στην λεωφόρο Κηφισίας, όπως σας είπα, σε κάποια τμήματα όμως. Και στην Αττική Οδό, εδώ στο Γκόμβο και στη διασταύρωση με την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Και πάνω στα βόρεια προάστια, εκεί στα Μάτα Δροσιά, άνοιξη γίνεται ο Χαμούλης. Και στους Ζωγράφου, κεντρικούς δρόμους και στην Ηλιούπολη και κάτω στην Ποσειδόνος. Έχει γενικότερα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Συντονιστείτε στο Σφαίρα και μη φοβάστε ούτε την κίνηση.
2: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Πια πάμε να δώσουμε ταξιδάρες, παιδιά. Πάμε να δώσουμε ταξίδια. Γιατί καλοκαίρι. Ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα, η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Έχουμε και κλήρωση την Παρασκευή. Κληρώνουμε έναν νικητή που θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και αυτοκίνητο και καμπίνα. Η κλήρωση θα γίνει εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Τώρα στέλνεις μήνυμα venturisferis και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber 6936 101022.
1: Λοιπόν, και το πρωινό του Σαββατοκύριακου θέλει κάτι πιο απαλό και απολαυστικό. Γι' αυτό θα κολλήσετε με το νέο λουμίδι Παπαγάλο Έκαστο με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Μία από τις δύο μυρίζει όλο το σπίτι, πλούσια άρωμα και ισορροπημένη γεύση, μικρές απολαύσεις που κάνουν τη μέρα εννοείται πιο γλυκιά και δεν έχει καν ζάχαρη, είναι απλά καφές με άρωμα. Και κάπως έτσι ξεκινάς όμορφα και χαλαρά το Σαββατοκύριακο που έρχεται, ευκαιρία να το δοκιμάσετε. Κάθε εβδομάδα λοιπόν δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο, παιδιά. Πείτε μας εσείς ποια γεύση θα θέλετε να δοκιμάσετε. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο 19619 γράφοντας Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου Media Tel, χρέος 0,34 το SMS, γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
0: Μπαχαρικά Καγιά, ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες, επιλεγμένα μπαχαρικά και αρωματικά φυτά σε σύγχρονες επαγγελματικές συσκευασίες για φούρνους, για ζαχαροπλαστεία, για χώρους εστίασης και εμπόρους. Με συνέπεια, σταθερότητα και άμεση εξυπηρέτηση, δίνουμε αξία σε κάθε δημιουργία σας. Μπαχαρικά Καγιά, ανεβάστε τη γεύση σας σε άλλο επίπεδο.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Ξέρετε, έχω πάθει καλούδι. Μου κάνει εδώ μία μπλε, μία πράσινο. Μία μπλε, μία πράσινο.
3: Δεν πειράζει, άστο εκεί πέρα. Βάλει το, κοίτα, κοίτα με. Λίγο, κάνει έτσι. Είναι πολύ λίγο.
1: Λοιπόν, σήμερα θα πάμε με Χαρούλα Αλεξίου. Βέβαια τώρα ξεκινάω με ένα ντουέτο με τους Ονειράμα, που το είπαν υπέροχα μαζί. Ποια χέρια σε κοιμή. Καλημέρα όπου και αν είστε εσείς, ό,τι και αν κάνετε. Για τραγούδια σε να γνωρίζουν. Είμαστε live εδώ στο TikTok, Νάνση Αντωνίου. Μια καρδιά έχω. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάρες. Να πούμε και τα ζώδια μας. Βλέπετε και το καλουδάκο μου κάπου εδώ δεξιά.

0: πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το.
1: Γεια σου Ειρήνη. Γεια σου Αναστασία.
0: Καλημέρα στον Εύρο. Γεια σου συνονόματι. Στην Αναστασία. Στην Αλέκα. Όλες οι κοριτσάρες μου εδώ είναι. Για πάμε.
1: Γεια σου Αργυράκο.
0: Και ξεκινάω με τους κρύους. Απομακρυνθείτε διακριτικά από κάποια άτομα που βλέπετε ότι αναμοχλεύουν το παρελθόν σας και δεν γνωρίζετε πού αποσκοπούν. Μην αφήνετε αιμονές ή παλιά προβλήματα να σας καταβάλουν. Ρυθμίστε τις οικογενειακές σας υποθέσεις για να φύγει από πάνω σας ένα μεγάλο βάρος. Καλημέρα στην Κύπρο μας. Γεια σου Έφη.

0: σου να σου.
1: Και περνάω στα ταυράκια. Οι δυσάρεστες σκέψεις που κάνετε είναι σίγουρο ότι δεν θα σας βοηθήσουν να δείτε την πραγματικότητα. Μη συμμετάσχετε σε συζητήσεις που θα γίνουν και θα αφορούν άτομα που δεν είναι παρόντα. Δηλαδή μην μπαίνετε σε κουτσομπολιά. Μην αφήσετε την κακή ψυχολογική σας διάθεση να επηρεάσει τη λογική σας. Είστε λίγο συναισθηματικοί οι ταύροι, οπότε μαζέψτε λίγο το συναισθηματισμό και πηγαίνετε λίγο με λογική. Έλα παιδιά.

0: σου, Αλεξάνδρα.
1: Πώς πονάει δεν ξέρω.
2: Καλημέρα στο Τζαμάδικο, στο Μενίδη. Γεια σου Ειρηνάκη, χρόνια πολλά και χθες. Συνεχίζω με διδυμάκια. Αποφύγετε να εμπλακείτε σε καταστάσεις μπερδεμένες που μπορούν να σας βλάψουν μακρόχρονα.
1: Να μην μεθώ, γιατί δεν επιτρέπετε.
2: Δυσκολέψετε τη ζωή σας εσείς οι δίδυμοι, αναλαμβάνοντας οικονομικά ρίσκα που δεν ξέρετε τι σας επιφυλάσσουν. Ακολουθήστε νέους δρόμους και κατευθύνσεις και μη μένετε κολλημένοι στο παρελθόν. Φύγετε μακριά.
0: Γεια σου, Ελενίτσα.
1: Γιατί δεν επιτρέπετε, μα της καρδιάς μου.
0: Γεια σου, Γιάννα.
2: Πού είναι ο κούκλος ο Παναγής, λέει η Καλλιόπη. Καλημέρα στα Χανιά, γεια σου εκεί. Καλημέρα στην Ευελίνα, στη Σόφη. Συνεχίζω με τους καρκίνους. Ψάξτε βαθύτερα τις προοπτικές της ερωτικής σχέσης σας, δείχνοντας περισσότερη ειλικρίνεια, ακόμα και αν αυτό σας πονάει. Για να μην μπερδευτείτε στις αποφάσεις σας, μην αφήσετε κανένα να επέμβει στην προσωπική σας ζωή, όσο και αν έχει καλές προθέσεις. Πάρτε μόνοι σας τις αποφάσεις σας.

Σάντι, καλημέρα στον Ανδρέα. Καλημέρα στη Δήμητρα Πουκό, στη Δέσποινα. Και συνεχίζω με τα λιοντάρια. Συζητήστε χωρίς αναβολές και με ειλικρίνεια με τον σύντροφό σας για ό,τι δεν λέτε, για αυτά που σας ενοχλούν και σας γίνονται αποθυμένα. Μην τα κρατάτε μέσα σας, πείτε τα. Μην τα μαζεύετε, κάντε την αρχή και μην σας πιάνουν οι εγωισμοί. Δείξτε ψυχραιμία σε δύσκολες αποφάσεις, γιατί πολλά θα εξαρτηθούν από τις τάσεις σας.

0: Προσεγγίστε με λιγότερη πίεση το σύντροφό σας και το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο και για τους δύο. Αν δεν έχετε εξακριβώσει τι ακριβώς γίνεται, μην σας πιάνουν ζήλιες τώρα, δεν πρέπει. Μην κάνετε, μην έχετε καχυποψίες. Βρείτε τα πρώτα με τον εαυτό σας και μετά ασχοληθείτε με τους άλλους. Όχι ζήλια σήμερα πάντως.
1: Αφού έχεις φύγει. Το τραγούδι λέγεται «Πες μου πώς γίνεται».
0: Ναι. Πάντα να βρίσκεσαι. Γεια σου Κατερινάκη, γεια σου Γεωργία, γεια σου Κίνη.
2: Να μ' αγκαλιάζεις και να σε φιλώ.
0: Με το καλό να έρθει η Μπεμπούλας. Α, μας ακούς με την Μπεμπούλας.

0: Γεια σου Ανίτα, γεια σου Γιώργο.
1: Και περνάω στους ζυγούς μας. Φροντίστε λίγο να κρατήσετε τις ισορροπίες στην προσωπική σας σχέση που φαίνεται πως περνάει μια κρίση. Μην χάσετε τον έλεγχό σας εάν κάποιος θελήσει να σας πανικοβάλει. Για να πλησιάσετε πιο εύκολα τα άτομα που σας ενδιαφέρουν, προσπαθήστε να μην είστε τόσο δογματικοί, μην είστε κάθετοι. Γεια σου Νικόλ. Καλημέρα και στο Γιώργο από Δράμα. Καλημέρα και στο fivefashion.gr που μου είχε δώσει τις ρουχάρες μου σήμερα.
0: Για πάμε. Νάντση Αντωνίου στο TikTok.

0: και στη Γερμανία.
1: Στο King.
2: Θα περάσω τώρα στους Σκορπιούς για να δω τι λέει το ζώδιό μου σήμερα. Δεν χρειάζεται να κάνετε παρέα με άτομα που δεν σας καταλαβαίνουν και σας καθυλώνουν στο παρελθόν με τις αρνητικές τους σκέψεις και τις αιμονές τους. Ο αγώνας σας για κοινωνική καταξίωση θα δικαιωθεί μόνο αν καταλάβετε τις ουσιαστικές ανάγκες και των άλλων. Σας αρέσει Χαρούλα και χαίρομαι γι' αυτό. Γεια σου Βάνια. Καλημέρα Μπούτσερ. Καλημέρα Σμαράγδα.
0: Γεια σου Θοδωρή.

0: Δελκάρο. Γεια σου, Άννα. Γεια σου, Τζοάννα. Καλημέρα και στην Καβάλα μας. Γεια σου, Θοδώρα, στο Μεγανήσι.
1: Καλημέρα, Άκη, στην Τρίπολη. Γεια σου, Μαρίνα.
0: Έλα, καρδούλες και αγαπούλες, δώστε μου την καρδούλα σας. Και συνεχίζω με τους τοξότες. Γίνετε περισσότερο ενεργητικοί στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά τις σχέσεις σας και μην υποχρεώνετε τον σύντροφό σας να αποφασίζει αυτός και για τους δύο. Μην τον υποχρεώνετε. Αποφασίστε να βγείτε και έχοντας καλή διάθεση θα περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε. Έλα, Δελκάρο.
2: Στο διπλανό μου στόχος γίνεσαι.
0: Εσύ, Ρενάσο, με τα αφεντικό που θέλεις αύξηση, τι θες να κάνω εγώ, να έρθω τον βρόν, του το πω.
2: Καλώς τη λέω, τη νέα τη συγκίνηση.
0: Καλώς τη νέα τη

0: Περνάω στους εγώ καιρούς. Και ακούει και ο Βαγγέλης μου τώρα. Εκεί στη Βλιαγορά, στην Καλογρέζα. Το έχεις χαμηλώσει τελείως, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, γιατί πάτησα ένα κουμπί και τώρα.
0: Αλλά μ' αρέσει, γιατί ο Καλούς ό,τι και να κάνει είναι τάραχος, παιδιά. Εγώ καιρός λοιπόν.
1: Παρακαλώ, για πες.
0: Η ασυνεννοησία με κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο θα σας κάνει να είστε επιφυλακτικοί. Δεν είναι κακό να δείξετε το θαυμασμό που νιώθετε για κάποιους ανθρώπους. Φλερτάρετε για να νιώσετε περισσότερο εγωιτευτικοί, γι' αυτό το κάνετε. Αν κάποιοι όμως επιμένουν να σας βοηθήσουν, άσχετο, εσείς δεχτείτε το. Όλα μαζί.
1: Τα βάλεις όλα σε μία πρόταση,
0: τώρα για
1: να καταλάβω εγώ.
0: Καλημέρα και στο κομμωτήριο Γκάρος. Χαμός.
1: Θα φλερτάρω.
0: Για τους ελεύθερους είναι αυτά.
1: Α, δεν λέει κάτι τέτοιο.
0: Λέει.
1: Πού το διάβασες?
0: Πάντα έτσι εννοεί.
1: Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Έχει γενικούς κανόνες.
0: Ναι, καλέ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό από τα σύννεφα.

0: Βόλο, στην Κατερίνα. Πόσα τραγούδια έχω ακόμα?
1: Πόσα έχεις?
0: Ένα.
1: Δύο.
0: Περνάω στους υδροχώους μας. Ναι. Δεν χρειάζεται, λέει, να σπαταλάτε την ενέργειά σας για να καλύψετε τις ανάγκες των άλλων, και εσείς υδροχώοι το κάνετε αρκετά. Δεν θα κερδίσετε τίποτα αν αφήνετε να σας ακινητοποιεί η αναποφασιστικότητά σας. Βάλτε σε προτεραιότητα επαγγελματικά θέματα και προσπαθήστε να αξιοποιήσετε τα ταλέντα σας, που σίγουρα είναι και πολλά.
2: Στο χωρισμό την ώρα χίλιες οχές.
0: Καλημέρα στη Λία στην Αντίκυρα. Τι ωραία που είσαι εκεί.

0: Καλημέρα στη Σουηδία, γεια σου Βίκη. Γεια σου Δήμητρα.
1: Μην κλαίτε παιδιά, γιατί πάντα έρχονται τα καλύτερα και να τα περιμένετε. Έτσι θα σκέφτεστε μόνο θετικά. Να, σαν αυτό το τραγούδι που τα λέει όλα. Καλημέρα στο Perfume Holics εκεί στην Αθήνα. Γεια σου Σπύρο. Καλημέρα στην Πάτρα μας.
0: Καλημέρα και στο φίλο μου το Σπύρο.
1: Καλημέρα και στην Κορέα.
0: Στην Κορέα.
1: Όντως, ναι.
0: Μας ακούει η Κορέα.
1: Ναι. Δεν είναι που αρχίζεις. Σε ένα λογιστήριο κάπου εκεί στη Φθιώτιδα.
0: Στο Δημητρίου το Σπύρο.
1: Στην Παιανία. Το ξέρω μ' αγαπάς. Στον Θεολόγο, στον Μπουμπουλίνη μου. Στη Χαλκιδική. Στη Χαρούλα. Που έχω βάλει.
0: Μα έχω τη μοναξιά. Για. Καλημέρα και στη Χαλκιδική.
1: Δώστε το δυνατά. Τα
0: καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν. Για να μπορεί να είναι Νότια Κορέα. Αφού κρύβεται το αύριο σου τι έχω ονειρευτεί. Δεν τα έχει μπλοκάρει όλα αυτός εκεί πέρα ο Κιν. Μάτια μου δεν ανησυχώ.
1: Φτάνει το δικό σου. Στην Νότια Κορέα γράψαν, όχι στην Παλία. Όταν ξυπνώ.
0: Είναι
1: που αργείς. Νότια, λέει ο Θεοδωρής, να το γράφει. Νότια, Πουσάν. Από εκεί, αυτό.
0: Μα έχει λογική τώρα, εντάξει.
1: Έτσι. Όμορφα είναι. Και κλείνουμε τα ψαράκια μας. Νιώθετε την ανάγκη να βελτιώσετε την κοινωνική σας ζωή, ώστε να ενημερώνεστε για ό,τι ως τώρα αγνοούσατε ή δεν προλαβαίνετε να παρακολουθήσετε. Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σας, αφήστε τη φαντασία σας στην άκρη και κινηθείτε ακολουθώντας λογικές διαδικασίες, γιατί εσείς τα ψαράκια είστε και λίγο άστα. Φοβάται, τρέμει. Γεια σου Γαλάζια Κρίδα, τι ωραίο όνομα είναι αυτό.
0: Γαλάζια Κρίδα. Έτσι να χτυπά. Έχει γαλάζιες ακρίδες.
1: Ναι, μ' αρέσει που έχουν περίεργα όνομα.

0: πάμε σε break και πολύ πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Μπλε ακρίδα υπάρχει πάντως να ξέρεις.
0: Καλή όνομα είναι.
1: Ναι, εντάξει, του πήραν το όνομα, το μπλε, μπλε θα ήθελε.
2: Πάμε σε break και θα είμαστε.
3: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
3: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
3: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
8: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
9: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
8: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
9: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
8: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
9: Εύκολο να βρεις είσαι.
8: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
9: Όχι.
8: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
9: Ναι.
8: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
10: Ένα εισιτήριο.
8: Ναι.
10: Για το Final Four.
8: Ναι, ναι.
10: Στην Αθήνα.
8: Ναι.
9: Περίμενε λίγο, δες μου λίγο χρόνο.
8: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
9: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
8: Κέρδισα.
9: Τι.
8: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
9: Πώς.
11: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
10: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
11: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανή ακτή και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
18: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
17: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
19: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
17: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
20: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
17: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
21: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
17: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
17: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
22: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
23: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
1: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάη,
6: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινό σφαίρα.
1: Πρωινό σφαίρα 102,2.
10: Το σφαίρα password είναι 2, 2, 3, 1.

0: Παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, εδώ είμαστε, παιδιά. Και μην ξεχνάτε και τον Μπαρμπαλιά, γιατί ετοιμάζεται και ο Παναγής για το. Για, πώς το λένε,
1: για
0: το δίλημα ζωής. Δίλημα της ημέρας, πρέπει να πω. Δίλημα ζωής. Μην ξεχνάτε, Μπαρμπαλιάς. Εδώ είναι ο Μπαρμπαλιάς με τα 6 μοναδικά κατασύμματα. Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Γαλάνδη, Σαρονίδα, Χίλτον. Για να φάτε αυτό το υπέροχο κεμπάπ, αυθεντικές γεύσεις που έρχονται έξω από την Αθήνα για να δοκιμάσουν όλα αυτά τα απίθανα, τους κωδικούς του Μπαρμπαλιά. Όπως ακριβώς θα φτιάχναν οι μανάδες μας, όπως θα φτιάχναν οι γιαγιάδες μας, αυτό το κεμπάπ με κασέρι, το λαχταριστό κεμπάπ κοτόπουλο. Είναι ο κόσμος των αυθεντικών γεύσεων. Είναι ο Μπαρμπαλιάς. Πραγματικά μία δωρεπιταγή 50 ευρώ κάθε Παρασκευή που κληρώνουμε, αλλά και όλα τα άλλα φαγητά που μπορείτε να φάτε στον Μπαρμπαλιά, που είναι καταπληκτικά και έχουμε δει και πώς φτιάχνονται, με πόσο καθαριότητα και πόσο προσοχή είναι το αποτέλεσμα του Μπαρμπαλιά. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, Μπαρμπαλιάς και ονοματεπώνυμο και καλή σας τύχη. Σ' ακούμε.
2: Διλήμματα καρδιάς, συναίσθημα μου που
0: με πας. Δεν εννοούσε τραγουδήσεις, να πεις το δίλημα εννοούσε.
2: Ο Κυριάκος έστειλε σήμερα.
0: Ο Μητσοτάκης.
2: Ναι. Πρωθυπουργάρα μου.
0: Έχει προβλήματα στην Ευρώπη.
2: Τα διλήμματα κατάτησες.
0: Εδώ φτάσαμε, να λύνουμε εμείς. Να του κράτους.
2: Την εξωτερική πολιτική μου με της χώρας. Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε μήνυμα. Θα τον τζακίσω τον άτιμο, έχει τίτλο το mail.
0: Θα τον τζακίσω τον άτιμο. Όπαρε, όπαρε, Κυριάκο.
2: Θα τον ξεφτυλίσω. Θα βγω σε όλες τις εκπομπές, θα βγω σε όλα τα κανάλια. Για να μην σας πω, λέει κιόλας, ότι προσπαθώ, λέει, να βγω στο Beat the Bomb και στο Σφαίρα Courier και στο Σφαίρα Password. Δεν ξέρω πού αλλού προσπαθεί να βγει. Για να τον ξεφτυλίσω, λέει, τον άτιμο.
0: Αυτές τις απειλές. Ξέρεις πως έχει κόσμο πολλά απειλή. Για να δω όταν θα βγείτε μετά, θα είσαστε έτοιμοι για αυτά που θα ακούσετε.
2: Ναι, Γρηγόρη μου.
0: Έχει κοσμάκι που λέει τέτοια. Για λοιπόν,
3: σταματήστε να απειλείτε.
2: Μη σας τα πολυλογώ.
4: Πανέμορφος
2: κούκλος, θα το παραδεχτώ, λέει, γιατί είμαι δίκαιος και αντικειμενικός. Πανέμορφος κούκλος ηθοποιός. Παίζει και πρωταγωνιστεί τώρα σε σύριαλ μεγάλου καναλιού. Παντρεμένος με παιδί. Με παιδί, δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω. Στέλνει μηνύματα, λέει, στη γυναίκα μου στο Instagram. Εγώ, λέει, τα είδα, δεν μου είχε πει κάτι για να μην με στεναχωρήσει. Μπήκα, λέει, και τα είδα. Έχει, λέει, και τον μπλε σηματάκι αυτός, λέει, ο παπά. Να μην το πω.
0: Σταμάτα τώρα αυτό το πράγμα.
2: Αφού έτσι λέει, τι να σου πω, το διαβάζω, μου πει να διαβάσω το mail.
4: Στέλνει μηνύματα στη γυναίκα
2: Στέλνει
4: του.
2: Στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του. Η γυναίκα μου, λέει, του απάντησε ότι ξέρεις κάτι, είμαι παντρεμένη κι εγώ και έχω την οικογένειά μου και δεν θέλω να δημιουργηθεί πρόβλημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με κολακεύει. Το ότι σου αρέσει, ρε παιδί μου, και ότι μου στέλνεις μηνύματα και με φλερτάρεις, αλλά η οικογένειά μου είναι πάνω απ' όλα. Και έτσι, λέει, το ξέρω και εγώ έχω οικογένεια και δεν χρειάζεται να μάθει κανένας τίποτα.
0: Θα πω, είδα το κάτσε η
2: σύζυγο. Θα σας πω, λέει, κάτι. Εάν δω έστω και ένα μήνυμα του ακόμα, θα βγω στις εκπομπές και θα τον κάνω ξεφτύλα.
4: Γιατί δεν τον μπλοκάρει η γυναίκα του?
2: Αυτό δεν ξέρω, σε αυτό δεν μου γράφει. Αλλά κάτι. Να
3: Κυριάκος
2: τον ρωτήσουμε το να μας απαντήσει.
3: Ο Κυριάκος το λέει, δεν το λέει, δεν μιλάμε το ίδιο.
4: Α, μπορεί στην κοπέλα να αρέσει που της την πέφτει.
2: Καλά, σίγουρα την κολακεύει να σου την πέφτει ένας κούκλος το οποίο. Προφανώς.
0: Είμαστε σίγουροι ότι είναι από αυτόν και δεν είναι κανένα ψεύτικο προφίλ.
2: Όχι, είμαστε σίγουροι, λέει, γιατί μπήκα, λέει, και το ψάξα. Έχει πάρα πολλούς followers όπως έχουν οι ηθοποιοί. Έχει και το blue tick δίπλα. Το μπλε σηματάκι ότι είναι original το προφίλ του.
0: Κυριάκος με blue tick, μήπως είναι πρωθυπουργός.
2: Όχι. Ηθοποιός, λέει, παντρεμένος με παιδί.
3: Ο ηθοποιός, λέμε.
2: Και δεν σας κρύβω, λέει,
0: στην αρχή, Κυριάκος,
2: ότι θα στείλω, λέει, και θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω, λέει, με όλες τις εκπομπές. Θα πάω, λέει, στο Λιάγκα, θα πάω, λέει, στην Καινούργιο. Θα
0: γιατί
2: πάω...
0: ξεκινάει από το Λιάγκα.
2: Γιατί όχι, όχι, όλους τους.
0: Γιατί βρίσκει ένα μονοπάτι σε αυτή την εκπομπή.
2: Θα βγω, λέει, στο Λιάγκα και στην Καινούργιο και θα βγω, λέει, και στην Τσιμτσιλή. Να τον ξεφτυλίσω, να πω το όνομά του, θα το να κάνω,
4: και
2: λέει.
4: Και τι θα πει, ότι έστειλε ένα μήνυμα στη γυναίκα
2: θα
4: του.
2: Θα κάνω, λέει, screenshot, λέει, κρυφά τα μηνύματα, λέει, από τη γυναίκα μου το προφίλ και θα τα δημοσιεύσω.
4: Άρα η γυναίκα,
2: λέει,
4: του
2: όλα.
4: Δεν συμφωνεί με αυτά που κάνει αυτός.
3: Και η γυναίκα του δεν το ξέρει ότι το ξέρει. Ο Κυριάκος, κατάλαβες τι λέω.
2: Αυτό δεν μας το κάνει σαφές, η αλήθεια είναι, το αν το ξέρει η γυναίκα του ή όχι. Αλλά.
4: Πώς είναι λίγο υπερβολικός ο Κυριάκος.
2: Θα τον κάνω, λέει, και θα μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που έστειλε μήνυμα στη γυναίκα.
4: Ο άνθρωπος μπορεί απλά να φλερτάρει, δεν κακό.
2: Και θέλετε, λέει, να σας πω και κάτι άλλο. Δεν με νοιάζει, λέει, το ότι έστειλε μήνυμα. Το θεωρώ λογικό να φλερτάρει ένας άντρας με μια γυναίκα. Αλλά, ρε φίλε, σου λέει, είμαι παντρεμένη, έχω την οικογένειά μου, με ενοχλείς, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν. Και συνεχίζεις και λες, πάμε να το κάνουμε κρυφά. Τι λες ρε Καραγκιόζη γράφει εδώ το mail.
0: Ωπα.
4: Γράφει Καραγκιόζη.
2: Καραγκιόζη το mail.
0: Είπε Καραγκιόζη, έτσι.
2: Είπε Καραγκιόζη.
4: Λίγο χοντρό ρε εσύ το Καραγκιόζη.
2: Και παπά τον είπε, αλλά και αυτό
0: παπά,
2: δεν
0: παπά,
2: πάνω.
0: Είναι παπά.
2: Εδώ παπά εκεί παπά. Γρηγόρη, αυτό πήρα για μένα.
0: Άσε μας δεν Παναγιώτη.
2: Μα έχει φάει όλα τα γιαούρτια. Μα θα χεστείς.
0: Δεν σταμάτα μιλά καλά.
4: Είναι που παίζει και άλλη μέρα αυτό, έτσι.
2: Συγγνώμη. Γιατί άλλη μέρα δεν μπορεί να φάει γιαούρτια.
0: Αυτό θα το φάω. Στο τέλος ήταν το πιο ωραίο Παναγία. Συγγνώμη.
2: Μα εγώ το πήρα.
0: Παναγία, εσύ έχεις φαγητό πίσω. Ναι,
4: Παναγία, άστο εσύ τώρα.
2: Δεν μου είπες πάρε και ένα εσύ για να το έχεις για μετά.
0: Ναι, ναι, για μετά. Θα το έχεις. Θα το έχεις. Ένα αυτό. Αυτό. Αυτό, λοιπόν,
2: αυτό το πήρες εσύ, Γρηγόρη.
0: Έλα, Παναγία, σταμάτα να μιλά. Πες λίγο εκεί πέρα τι κάνουμε τώρα.
2: Εσείς πείτε μου, εγώ σας το διάβασα.
3: Ήρθε στα αυτιά μου ένα περιστατικό επώνυμων ανθρώπων. Επώνυμων.
2: Ναι.
3: Βεβαίως. Ο ένας έχει την κοπέλα του και ο άλλος έστελνε μηνύματα στη γυναίκα του άλλου.
2: Δεν το με κάψες.
3: Τι έκανα, είναι ένα ζευγάρι. Ο ένας είναι επώνυμος από τους
2: δύο. Ο ένας από τους δύο είναι επώνυμος. Ο άντρας ή η γυναίκα.
3: Ο άντρας. Έρχεται ένας άλλος άντρας και στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του άλλου.
2: Του επώνυμου.
3: Του επώνυμου. Και αυτός επώνυμος.
2: Ο άλλος επώνυμος.
3: Και φίλοι κιόλας.
0: Να σας πω αυτά τα
2: δομενικά μηνύματα.
3: Ναι, φωτιές.
4: Παιδιά, να σας πω κάτι. Πολλές φορές κάποιοι στέλνουν μηνύματα και εμένα μου έχει τύχει.
2: Ναι.
4: Αλλά οκ, τους αποφεύγεις διακριτικά. Δεν έγινε και τίποτα.
3: Μα το θέμα είναι. Εντάξει, τώρα είναι άλλη ιστορία.
4: Δεν έγινε.
2: Ποιο είναι το δίλημα, θα με ρωτήσετε.
4: Ποιο είναι
2: τώρα
4: το δίλημα.
2: Να βγω να τον ξεφτυλίσω.
4: Όχι.
3: Εννοείται.
4: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Εγώ αυτό θα
4: αλήθεια
2: το
4: τώρα.
3: Εννοείται.
4: Να τον ξεφτυλίσεις.
2: Να τον ξεφτυλίσεις στα μανταλάκια.
4: Εγώ πάντως, παιδιά, πολλά που συμβαίνουν τέτοια δεν τα λέω, ας πούμε.
2: Κακός.
3: Πού δεν τα λες.
4: Σε κανέναν.
2: Βγες κλείσες κανένα δυο σπιτάκια να δεις θα ξαναγίνει.
3: Δεν τρώει το γιαουρτάκι του, δεν του λες τίποτα.
4: Όχι, δεν θα το έλεγα.
2: Δεν θα του το έλεγα. Τρώγεσαι το γιαούρτι μου, οι άλλοι γκομενίζουν.
4: Εγώ γκομενίζω. Αν κάτι δεν με ενδιαφέρει, εγώ γιατί να με το πω.
3: Το μπλόκαρε.
0: Τώρα αυτό το δίλημα που μας έβαλε.
4: Να μπω στη διαδικασία αυτή τώρα.
3: Ναι. Το μπλόκαρε. Γιατί δεν υπάρχει λόγος.
4: Όχι, γιατί δεν με ενδιαφέρει.
3: Τι δεν σε ενδιαφέρει να το μπλοκάρει.
0: Εγώ θα τη έλεγα να τον κάνει μπλοκ και τελείωσε. Το γράψει ένα μήνυμα, ντροπή σου.
2: Μα το έγραψε.
4: Δεν τον έκανε όμως μπλοκ γιατί περιμένουν και άλλο μήνυμα.
2: Δεν τον έκανε γιατί μάλλον δεν το έχει πει.
4: Είναι σαν να επιζητούν την δημοσιότητα. Ότι βλέπει το προφίλ τη κρυφά.
0: Ναι. Ξέρεις πώς επιζητούν αυτό την δημοσιότητα Παναγή μου με αυτόν τον τρόπο για να βγάλουν να πάρουν και μετά τη δημοσιότητα του γυρνάει η μπούμεραγκ. Κάτι σαν τον, σαν τον
2: Κυριάκο.
0: Ψάχνουν να βρουν τάκα, θα βγουν να πούνε.
3: Και είναι άλλο το θέμα.
0: Για
3: μας
0: να δω τι θα πείτε.
3: Το θέμα μας είναι ότι αυτή δεν τον έχει κάνει μπλοκ. Έτσι, το θέμα είναι αυτά είναι προβλήματα.
4: Ναι, αυτό είναι
3: και
4: πρόβλημα.
3: Και άλλο, ο Κυριάκος τον ύπνο του δικαίου. Ευτυχώς. Ποιος τον βοήθησε και κοίταξε το κινητό της.
2: Αυτό. Ναι, εγώ τώρα όμως λέει θέλω να εκδικηθώ αυτόν, τον γνωστό ηθοποιό.
0: Αφήστε τις εκδικήσεις.
3: Τι θες να κάνει, κάθε
4: φορά. Υπερβολικό στην εκδικητική.
3: Θέλεις να βγαίνει κάθε μεσημέρι να τρώει γεμιστά στο σπίτι εκεί πέρα, χαχαχά, γουγού.
0: Θα αφήσετε τα εκδικητικά και αυτά που προχωρήσετε τη ζωή σας.
3: Με φέτα.
0: Να το κάνει μπλοκ η γυναίκα του να τελειώσει.
2: Καλά τώρα, να σου πω κάτι, γιατί κι άλλο να πάει στα μαλακά, δηλαδή δεν κατάλαβα. Και να... Όχι, να τον ξεφτυλίσει.
4: Γιατί να τον ξεφτυλίσει, γιατί θα καταφέρει. Θα βγει στα κανάλια, δίνει τη μούρη.
0: Να χωρίσει ο Κυριάκος με την γυναίκα.
2: Καμία μούρη, λέει, δεν θα βγω σε κανένα κανάλι. Θα στείλω λες εκπομπές τα μηνύματα.
3: Αν το έκανε ο
0: Κυριάκος. Να χωρίσει ο Κυριάκος με την γυναίκα του.
2: Γιατί να χωρίσουνε.
0: Πάντα έτσι δεν λέμε εμείς.
2: Α, ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Να χωρίσετε.
4: Τηλεφωνικές θα βγάλουμε ή όχι.
0: Τι να βγάλουμε να πούμε σε αυτό τώρα, τι τηλεφωνικές
3: θα
0: βγάλουμε.
3: Τι να
2: μας πούν τη γνώμη τους, γιατί
0: θα
2: άλλα τη λέμε.
0: Εντάξει, ωραία, οκ. Να βγάλω, ανοίγω τηλεφωνικές. Εσείς θα κάνατε. Θα το βγάζετε στα μάτια.
4: Τέλος πάντων, πάντως, εγώ θεωρώ ότι ούτε πρέπει να πάει στα κανάλια, ούτε τίποτα παραλικό. Να πει στην κοπέλα του, στη γυναίκα του, τον κάνει μπλοκ.
2: Εγώ θεωρώ να βγει να τον ξεφτυλίσει τον άτιμο του γερατά.
0: 2-11-7-0-7-9-31, αν θέλετε να πείτε κάτι σε αυτό το.
2: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Τι πράγμα.
2: Τίποτα.
0: Γιατί δεν λειτουργεί το τηλέφωνο.
3: Ας το ρημάνι.
0: Δεν λειτουργεί. Αν έχει κάποιο τον αέρα και δεν τον βγάζει τόση ώρα.
3: Μα δεν έχει, ντούτου εμένα μου κάνει.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Άσε με, Νίκο, έχει τόση ώρα στον αέρα και ψάχνει να βρει. Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Είμαι καλά, ονομάζομαι Αναστασία. Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, Αναστασία μου, γλυκιά.
1: Είμαι Θεσσαλονίκη, Άννα.
0: Α, πολύ. Πατριωτάκι μου, Νίκο. Άκουσε το δίλημα το σημερινό του Κυριάκου.
1: Το άκουσα και το έχουμε ζήσει όλες οι γυναίκες.
0: Αλήθεια. Και οι άντρες το έχουμε ζήσει, αλλά. Κάποιοι άντρες το έχουμε ζήσει, αλλά θέλω να πω ότι έχει φτάσει σε σημείο να σε ενοχλεί κάποιο τόσο πολύ.
1: Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχω προσπαθήσει, έχω μιλήσει έξω από τα δόντια, τα έχω πει και ότι είμαι καλά, ότι είμαι αλλού, ότι δεν το έχει καταλάβει. Δυστυχώς συνέχισε και μετά τον μπλόκαρα.
4: Έτσι.
1: Εάν λοιπόν ο σύζυγος βγει στα κανάλια γιατί θέλει να τον εκδικηθεί, εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Δεν έχει εμπιστοσύνη στη γυναίκα του. Πρώτον, και δεύτερον την εκθέτει. Δεν ξέρει η κοπέλα.
2: Μα δεν τα έχει με τη γυναίκα του, με αυτόν τα έχει.
1: Με αυτόν τα έχει, αλλά παιδιά, οκ, ζούμε στον 21ο αιώνα. τι, πώς θα το δούμε δηλαδή.
2: Και τι πρέπει να κομμενίζουν οι ηθοποιοί τις γυναίκες μας επειδή ζουν στον 21ο αιώνα.
1: Κανένας. Ούτε ηθοποιός, ούτε απλός θνητός, ούτε κανείς δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Είναι ντροπή για τον τύπο.
2: Γι' αυτό θέλει να
1: θεωρώ,
2: τον
1: αν τον μπλοκάρει, θα τελειώνει
4: το θέμα.
1: Τελειώνει το θέμα, όπως τα λέει η Νάνση.
4: Όπως θα λέω εγώ, Παναγίου, δεν χρειάζεται να μας κάνετε όλα αυτά.
2: Τα
4: ξεφτιλίκια.
2: Μα μετά λέει αυτός μπορεί να το κάνει σε άλλη παντρεμένη.
4: Γιατί και τι σε νοιάζει εσένα, ρε, άμα το κάνει. Μπορεί άλλη να γουστάρει.
1: Ακριβώς, μπορεί να γουστάρει. Αν ο άνθρωπος, αν το χούι του, αν η σκούφια του κρατάει από εκεί και είναι έτσι, θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Είτε τον ξεφτιλίσει, είτε τον ξεφτιλίσει. Θα το συνεχίσει αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι δεν είναι, Νάνση μου?
4: Βέβαια.
1: Βέβαια, λοιπόν. Θεωρώ να το σταματήσει εκεί, να μιλήσει με τη γυναίκα του, να της πει ότι ξέρεις κάτι, το είδα αυτό.
4: Που δεν είναι και σωστό αυτό που το είδα χωρίς την έγκρισή της.
1: Ακριβώς, δεν είναι σωστό. Να της πει, το είδα, μπράβο σου, χαίρομαι για σένα. Θέλεις να το χειριστούμε, πώς θα το χειριστούμε ή μπλοκαρέ
4: το. Σιγά τώρα το πράγμα που θέλει και τον απίθανο χειρισμό, τον μπλοκάρεις και πας παρακάτω.
1: Τον μπλοκάρει και τελείωσε, ακριβώς.
0: Βλέπεις,
1: δεν υπάρχει κανένας λόγος να πέφτουμε στο επίπεδο.
2: Μα όπως λέει, πήγε
1: αυτό
2: να δημιουργήσει αυτός πρόβλημα στην οικογένειά μου, γιατί να μην δημιουργήσω κι εγώ στη δικιά του.
1: Παιδιά, δεν πάει έτσι.
4: Λέμε, τι βλαχάρας είναι αυτός ο Κυριάκος.
0: Μπράβο, Κυριάκο. Βέβαια, έχουμε μπράβο και μία άλλη,
2: εγώ, Νικό,
0: έχουμε μία άλλη άποψη, ναι, από έναν φίλο που στέστειλε μήνυμα γιατί δεν μπορεί να βγει, να τον χωρίσει η γυναίκα του που κοιτάει το κινητό της χωρίς να το ξέρει.
4: Ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Να χωρίσει η γυναίκα του τον Κυριάκο.
2: Για άλλη τσούρδες, ακριβώς λένε.
3: Μισό λεπτό, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Τι έγινε τώρα, η εμπιστοσύνη χάθηκε που δεν κάνει να κοιτάξει
0: γιατί
3: το κινητό
0: της? Γιατί ο Κυριάκος της κοιτάει το κινητό της γυναίκας
4: αφού
0: του?
4: Αφού σου λέει του το έκανε κρυφά. Δεν το έχει συζητήσει με τη γυναίκα του.
3: Ωραία, και η εμπιστοσύνη έτσι. Άνοιξε το κινητό σου και το.
4: Ωραία, και είδε λοιπόν ότι η γυναίκα του το απάντησε όπως το απάντησε. Δεν είναι θέμα συζήτηση.
3: Άλλο σου λέω, είπαμε για το κινητό, λέμε.
4: Ναι, τι.
3: Και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη τώρα εκεί.
4: Σου λέω και πάλι, δεν είδε κάτι περίεργο που άνοιξε το κινητό της γυναίκας του?
3: Λέω που το σχολιάζουμε, λέω.
4: Δεν είναι ωραίο να γίνεται χωρίς να βλέπει ο άλλος πώς να το κάνει μπροστά του.
3: Σου είπα τι είναι ωραίο και τι άσχημο. Είπα, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
4: Πού να υπάρχει εμπιστοσύνη, παιδί μου?
3: Στη γυναίκα, δεν υπάρχει. Μπορώ να πάρω το κινητό σου, ζευγάρι, είμαστε εμπιστοσύνη.
4: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τη σχέση του ζευγαριού και πώς λειτουργεί.
3: Λοιπόν, άρα.
4: Το κάθε ζευγάρι έχει άλλους κανόνες.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πραγματικά.
1: Σωστά. Αυτά τα πράγματα είναι κατηνιές. Το κινητό μου και το κινητό σου. Ή έχεις μία σχέση σωστή που σέβεται ο ένας τον άλλον και υπάρχει εμπιστοσύνη, ή δεν την έχεις. Αν δεν σέβεται ο ένας τον άλλον και ξεκινείς να ψάχνεις τα κινητά, τελείωσε την, τερμάτισε την.
3: Δεν
1: είναι σχέση αυτό το πράγμα.
3: Αν για παράδειγμα στη δικιά σας
2: τώρα,
3: περίπτωση.
2: Λίγο τραβηγμένο το ακούω εγώ.
3: Στη δικιά σας περίπτωση, αν για παράδειγμα δεν κάνατε μπλοκ, σημαίνει ότι τον σέβεστε ή δεν τον σέβεστε, το σύζυγό σας?
1: Εγώ το σύζυγό μου έτσι κι αλλιώς τον σέβομαι. Όποιος και αν είναι αυτός.
3: Ναι. Αν δεν κάνατε μπλοκ, γιατί κάνατε μπλοκ, ναι, okay, φαίνεται ο σεβασμός σας, μπράβο και αυτά. Αν δεν κάνατε μπλοκ, κάποια άλλη κυρία μπορεί να μην έκανε μπλοκ. Έδειχνε μη σεβασμό στον σύντροφό της?
1: Όχι, καμία σχέση. Όχι. Αν ο άνθρωπος σταματούσε να με ενοχλεί, θα τελείωνε εκεί.
4: Επίσης, μπορεί εμένα να με ενοχλεί, ρε Νίκο. Μπορεί εμένα να με ενοχλεί. Μπορεί να μην έχω πρόβλημα, μου στέλνει αυτός κάθε μέρα μηνύματα.
3: Αυτό δείχνει ότι λοιπόν.
4: Όχι, δεν σημαίνει ότι τον γουστάρω. Μπορεί εμένα να με ενοχλεί.
3: Αυτό. Εγώ δεν υπάρχει.
4: Ναι. Εσένα που σε ενοχλεί, ασχολήσου με το κινητό σου. Μπλόκαρε τον εσύ. Εμένα μπορεί να με ενοχλεί.
3: Μίλα, ρε Παναγή.
2: Αφού μιλάς εσύ.
3: Δεν μπορώ να πω σπόρος, μου κουράζομαι.
4: Αυτά.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
2: Γεια.
5: Πάμε σε βέη και θόμαστε.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
9: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
10: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ. παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη

0: Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grecostrom. Wake up new.
1: Πού είναι, πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
8: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάη,
9: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινό σφαίρα.
8: Πρωινό σφαίρα 102,2.
10: Oh boy.

0: Βεβαίω είμαι σταθερό απόψη. Μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα γιατί όσοι είδατε χθε του Night και το, για την κουβέντα που κάναμε με τον Γιώργο.
1: Με τον Γιώργο.
0: Αχ, μωρέ Παναγί μου, ρε αγόρι μου.
1: Ποιο Γιώργο,
0: τον Κοταρίδη, μωρέ, από τη Σένεκα. Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τη Σένεκα σε ένα πολύ μεγάλο μέρος όλης αυτής της ιστορίας και ξετραλαθήκατε. Είδατε και το Θοδωρή, είδατε, έγινε ένας χαμός χθες με αυτή τη κουβέντα. Ανοίξαμε πάρα πολλά θέματα και βάλαμε και πάρα πολύ μεγάλη εικόνα. Αυτή είναι η Σένεκα. Οπότε, αν αποφασίσετε για μεταμόσχευση μαλλιών, μιλήσαμε για, για γένια, μιλήσαμε για φρύδια γυναικών που βάζουν, μιλήσαμε για πάρα πολλά πράγματα που δεν ήξερε ο κόσμος. Είναι η Σένεκα, ψάξτε πραγματικά, βρείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τη Σένεκα. Αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Πάτρα. Οπότε κάντε μια επίσκεψη να σας πούν την αλήθεια. Αν μπορείτε να βάλετε μαλλιά ή τι άλλο μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε την ψυχολογία σας και την υγεία σας. Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα στο Οπερά που έχουμε την τούρτα τη Λότους που κάθε μέρα έτσι με μια αγκαλιά τούρτα πηγαίνει κάποιος στο σπίτι και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη χαρά. Είναι το Οπερά που έχει πλέον ρίξει όλο το βάρος στο παγωτό και κάνει θαύματα. Είναι το Οπερά που μόλις παραγγείλαμε από εκεί και φάγαμε καταπληκτικά γιαούρτια το πρωί με διάφορα πράγματα μέσα και τις ζαλιστήκαμε. Ναι, φάγαμε, ναι, φάγαμε. Πάρα πολύ ωραία γιατί έφαγα και το δικό σου. Δεν είναι αυτό.
1: Τα φάγες όλα δηλαδή.
0: Ναι, φάγαμε. Εγώ και αυτό μου. Εγώ και εγώ. Λοιπόν, ήταν καταπληκτικά τα γιαούρτια που έχει φρούτα και οτιδήποτε άλλο, πολύ ωραίο κουλουράκι, καφέ φανταστικό. Να σας πω ότι υπάρχει και αυτό, το έρχεται το Σαββατοκύριακο σιγά σιγά, όπως και αυτό που έφυγε, φτιάχνουν γλυκά μόνο τα Σαββατοκύριακα. Δεν υπάρχει αυτό το αγρομαστείο, σας το λέω. Αν δεν έχετε ζήσει την εμπειρία του Οπερά, πρέπει να την ζήσετε και θα καταλάβετε γιατί λέω, ίσως και στα αυτιά σας να ακούγονται υπερβολές. Πηγαίνετε και θα πείτε καλά, λέει ο Γρηγόρης. 69, 36, 10, 10, 22, Οπερά, στείλτε ονοματεπώνυμο Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, εκεί το τεράστιο πάρκινγκ για να παρκάρετε, να πάρετε με την ισχύα σας ό,τι θέλετε και να πάτε στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
2: Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Playoffs στη Στίχημαν Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά ντέρμπι. Εμείς λοιπόν, σε συνεργασία με τη Στίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, θέλουμε έναν τυχερό ακροατή παρέα με έναν φίλο του στον αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟ που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 του μήνα. Αν θες να είσαι ο τυχερός που θα κερδίσει διπλή πρόσκληση, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936 10 10 22, γράφοντας τη λέξη Στίχημαν και το ονοματεπώνυμό σου, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ 21+, σε υπεύθυνα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με Beat the Bomb, παιδιά. Από 1 ευρώ μέχρι 500 ευρώ. Α, έχετε 400 και να αφήσετε τη βόμβα να μη σκάσει.
3: Σήμα.
0: Κίκι.
4: Κίκι.
5: Εκείνο είναι.
3: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Ανοίγω το τηλέφωνο. Και θα μιλήσουμε με τον, με την, παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι γλυκιά φωνή είναι αυτή.
2: Καλημέρα, Χατούλα.
0: Πώς σας λένε?
7: Δήμητρα.
0: Δήμητρα, από πού τηλεφωνείς?
7: Από ελληνικό.
0: Α, τέλεια. Και είσαι σπίτι, στη δουλειά?
7: Είμαι σπίτι.
0: Έχεις ξαναπαίξει κάτι, κάποιο παιχνίδι μαζί μας?
7: Είχα ξαναπαίξει φακέλους.
0: Και κέρδισες?
7: Πριν ένα χρόνο.
0: Πόσα λεφτά?
7: Είχα κερδίσει 600.
0: 600! Τα πήρες κανονικά, πήγαν στην τράπεζα?
7: Τα πήρα.
0: Μπράβο, ρε Δήμητρα. Δεν πιστεύω να έχει μείνει κανένα φράγκο από εκείνα τα λεφτά,
7: νομίζω.
0: Ωραία, μέχρι 500 μπορεί να φτάσει αυτό το παιχνίδι τώρα. Αν είσαι τόσο τυχερή και φτάσει και είσαι εσύ τελικά η τυχερή που έχει να πάρει πολύ καιρό κόσμος 500 ευρώ από το Beat the Bomb, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. 3-2-1 Παναγή.
3: Beat the Bomb παίζουμε. Beat the Bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 7 ευρώ.
8: 21. 36. 41 ευρώ. 42. 43. 77 ευρώ. 78. 79. 80 ευρώ. 90. 110. 120 ευρώ.
2: Ήθελες ήθελες παραπάνω και καλά έκανες, αλλά να που έσκασε.
7: Άλλη μία είπα, αλλά...
0: Άλλη μία, σε καταλαβαίνω, γιατί τα 600 ήταν καλά, σου λέει κάπου τώρα θα ανεβεί παραπάνω. Δεν πειράζει, νομίζω ότι έχει η Νάνση ένα δώρο να σου κάνει πολύ ωραίο φόρεμα, γιατί σε ακούω και πολύ.
2: Έχεις πάρει δώρο από Five Fashion?
0: Πού να πάρει δώρο, αφού τώρα ξεκίνησε αυτό, πού να πάρει γυναίκα.
2: Μπορεί να έχει παίξει ξανά αυτές τις
0: μέρες. Όχι, δεν το ξέρω εγώ.
2: Λοιπόν, οπότε fivefashion.gr. Από εκεί θα σου κάνω μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Μου στέλνεις μήνυμα στο Instagram. Ακολούθησε τους και στο Instagram fivefashion.gr και με το κωδικό Nancy20 με S το Nancy. Έχετε έκπτωση σε ό,τι και να πάρετε 20%.
7: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
2: Φιλιά και πολλά.
0: Καλημέρα.

0: Αχ, και όσο βλέπω αυτό το δώρο από Effort Design που μου στείλανε, παιδιά, τελικά την έτσι, Παναγή. Ένας διαγωνισμός διαφορετικός. Ακούς, Effort Design, δώρο αξίας 8.500 ευρώ. Καναπές, double face, multiform, παρακαλώ. Τι λέει, πάει για όπου θέλεις και όπως θέλεις. Δύο όψεις, απόλυτη ευελιξία, αλέκιαστο. Αδιάβροχο ύφασμα, ποιότητα που διαρκεί και μαζί ένα coffee table σε το ολοκληρωμένο αξίας 8.500 ευρώ. Τέλειο. Από την Effort Design. Ζήστε την πολυτέλεια στον χώρο σας. Handmade καταστάσεις είναι Effort Design. Τα παιδιά έχουν φύγει σε άλλη διάσταση, παιδιά, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ό,τι δείτε, ό,τι φανταστείτε, σας το φτιάχνουν για όλα τα βαλάντια. Το ξαναλέω, γιατί κάποιοι λένε πως είναι πολύ ακριβά. Όχι, είναι πραγματικά μια μαγική κατάσταση. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα, να τους συναντήσετε. Υπάρχει boutique που έχει κάποια ιδιαίτερα σχέδια και φυσικά να πάτε με κατόπιν ραντεβού να γίνει μελέτη με διακοσμητή της εταιρείας και στο χώρο σας και τα πάντα. Για ιδιωτικούς χώρους, για επαγγελματικούς χώρους, θα φτιάξουν μετά τρισδιάστατα το χώρο σας για να δείτε αυτό που θέλετε να δείτε εκεί πέρα μέσα, πώς είναι στο σπίτι. Τα παιδιά έχουν πάει καμιά 20-30 χρόνια μπροστά και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που πραγματικά μας δίνουν όλα αυτά τα υπέροχα δώρα. 6936-10-10-22, μπείτε και στο www.effortdesign.com ή papakief-4-design να δείτε τις δουλειές τους. Και ο διαγωνισμός ξεκίνησε με αυτό το υπέροχο 8.500 ευρώ που το είπαμε από χθες.
1: Λοιπόν, όπως έχετε ακούσει, στην Ελλάδα έρχεται ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών. Λοιπόν, η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία από και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι λοιπόν, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής, περισσότερο στο Vodafone.gr.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το Sfera Voice, διότι έχουν έρθει το ένα τραγούδι μετά το άλλο, Νίκο, υπέροχα. Έτσι, δηλαδή, τα παιδιά κάνουν καταπληκτική δουλειά και πραγματικά χαιρόμαστε τόσο πολύ. Κυρίες και κύριοι, ίσως μπορεί να μπει κατεμβόλυμα στην παρέα μας. Κάθε μέρα, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας στέλνουν τραγούδι, παίζουμε ένα τραγούδι από κάποιους που μας το στείλατε στο mail. Χωρίς να το γνωρίζουμε, χωρίς να σας ξέρουμε, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσετε κάτι, χωρίς να έχετε μπάρμπα στην κορώνη. Έτσι παίζουμε λοιπόν ένα τραγούδι μετά από επιθυμία πολλών ετών. Είχαμε καμιά πενταετία να το κάνουμε σαν εκπομπή και από δική σας παρότριση, παιδιά, έχουμε βγάλει τραγούδια και δεν ξέρουμε πού να τα παίξουμε. Θέλουν λεφτά, θέλουν γνωριμίες. Λοιπόν, ορίστε. Το πρώτο του Sfera είναι εδώ, δεν θέλει τίποτα από όλα αυτά. Στείλτε το τραγούδι σας, ποιος το έγραψε, ποιος η μελωδία, ποιος την συνέθεσε και παίξτε στον αέρα και όλα τα άλλα θα τα κάνουμε πρώτο Θεός το καλοκαίρι που θα μάθουμε και πολλούς νικητές που θα συμβούν και πολλά πράγματα για αυτούς.
1: Sfera Voice. Λοιπόν, θα ακούσουμε σήμερα τον Σπύρο Κέσαρη, παιδιά. Ο 27χρονος τραγουδοποιός από την Κέρκυρα που γράφει στίχους και μουσική με κινητήριο μοχλό τον έρωτα, τις ανθρώπινες σχέσεις, το πεπρωμένο, είναι αυθεντικός, είναι ο άνθρωπος που θέλεις να τον γνωρίσεις. Κινείται με άνεση από το σύγχρονο pop μέχρι το ελαφρολαϊκό τραγούδι, με εξαιρετική φωνή, είτε τον ακούσεις live, είτε μέσα από τη δισκογραφία του. Το κάρμα του τον έφερε στην Αθήνα και στη Sony Music τον τελευταίο μήνα για να κυνηγήσει το όνειρό του. Όταν δεν τραγουδάει, ξεναγεί τους τουρίστες με το λεωφορείο της οικογένειάς του, που και σε αυτούς πάλι τραγουδάει ή κάνει πιλάτες μαζί τους στη φύση. Τι ωραίο που είναι αυτό. Το καρμικό λοιπόν μόλις κυκλοφόρησε από τη Sony Music Greece και είναι η ιδανική εισαγωγή στο συναρπαστικό μουσικό κόσμο του Σπύρου. Σπύρος Κέσαρης, καρμικό σε μουσική και στίχους δικά του. Οπότε καλή απόλαυση.

0: Σπύρος Κεζαρής, με πες Νίκο. Yeah. Πολύ ωραίος.
1: Καρμικό λοιπόν Σπύρος Κεζαρής, να πούμε ότι πολύ ωραίο τραγούδι. Άνετα το ξανάκουγα. Και ωραίο παιδί ο Σπύρος ο Κεζαρής, ρε παιδιά. Μπράβο, πολύ ωραίο.
2: Ωραίο παιδί. Ναι, ναι, ναι. Με το Σπύρο τον Κεζαρή.
1: Sony Music Greece, μπράβο, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Στηρίζετε μπράβο. Πολύ ωραίες επιλογές.
0: Μπράβο στο Σπύρο, μπράβο.
2: Και ακολούθησε και την Άντση στο Instagram.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα, παιδιά, στο Βαλμά και στη Φέτα Βαλμάς, που βέβαια εσείς μπορείτε τώρα να στείλετε μήνυμα 6936101022 για το ψυγείο γεμάτο τυριά, με γεμάτο φέτα, κοφινάκι, γραβιέρα και φαλωτήρι Βαλμάς. Αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γυδίδινο γάλα η Φέτα Βαλμάς, που θα τη βρείτε πλέον σιγά σιγά σε όλη την Ελλάδα. Αλλά λέμε σιγά σιγά, το εννοούμε σιγά σιγά. Και το κοφινάκι, που είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Μας αξίζει να φάμε καλό τυρί σε αυτή τη χώρα. Και τα υπόλοιπα έρχονται. Στείλτε μήνυμα.
2: Να πω μια καλημέρα, γιατί μας ακούει ο πιο μικρός, νομίζω, ο ακροατής μας. Είναι του Σωτήρη του Παπαδόπουλου στον Μπλα Μπλα Τόι.
0: Α, Σωτήρη μου, να σας ζήσει.
2: Το μωράκι του. Σωτήρη μου, γλυκό. Στο Σωτήρη μοιάζει. Στο Σωτήρη μοιάζει, να τα λέμε κι αυτά.
0: Που γεννήσατε ή που γεννάτε αυτές τις μέρες, να είσαστε καλά μέσα από την καρδιά μας. Να χαρείτε τα παιδάκια σας.
2: Λοιπόν, ψάχνεις για εργασία στο κέντρο της Αθήνας. Η Lidl Ελλάς σε περιμένει αυτή τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, στο ξενοδοχείο The Athens Gate. Από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα μπορείτε να πάτε εκεί. Η ομάδα της διοργανώνει ένα Little Days για να γνωρίσουν τα επόμενα μέλη της. Είναι η στιγμή για να δεις από κοντά την κουλτούρα ενός κορυφαίου εργοδότη, και στα Πατήσια ψάχνουν και στο Περιστέρι και στην Πλατεία Αττικής και στον Περισσό και στους Αμπελόκηπους και στο Εγάλεο. Πάρε το βιογραφικό σου και πήγαινε Athens Gate Hotel, ή μπορείς να το στείλεις και στο team.little.gr. Κάνε online την αίτηση για τη θέση που σε ενδιαφέρει. Δευτέρα 11 Μαΐου, μην το ξεχάσεις. Θα ακολουθήσουν και άλλα δύο Little Days που αφορούν τη θέση για τα βόρεια προάστια και θα ανακοινωθούν πολύ πολύ σύντομα.
1: Λοιπόν, ο πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας ξεκινά. Ο λόγος για τον Day Tour of Hellas 2026, που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της Day. Από 6 Μαΐου ως 10 Μαΐου, 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι ποδηλάτες της εθνικής ομάδας, θα διανύσουν 863,8 χιλιόμετρα σε 5 μέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Ιωάννινα με την Αθήνα. Στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών όπου τους δούμε, αλλά και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στο elaspavlatour.gr.
0: Μάλιστα.
2: Τι, γουρουνάκι μου, τι έπαθες?
0: Υπέπα. Μου βγήκε ένας ήχος.
2: Αυτός ήτανε.
0: Από το πολύ χειρινό που έχω φάει. Πω πω. Συγγνώμη, πρέπει να ξαναμπω στη λάσπη.
3: Πάμε σε ΒΕΗ και θάμαστε.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
5: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
8: 5050
9: 1471.
2: Ναι!
10: 12-12.
1: Μπράβο!
11: 1940.
5: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι. Με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες! Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel

0: 1.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα. Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports. Χρειάζεται

0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Γρηγόρη, γιατί γίνεται ένα χαμός εδώ πέρα. Περίμενε να προλάβουμε.
2: Περίμενε, Γρηγόρη, περίμενε. Έχουμε προβλήματα.
0: Παναγία, δεν με παρατάζει με τα δικά σου τις βλακίες. Κάθομαι και περιμένω. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σουφλέρι, παιδιά. Είναι ο μήνας. Στο σουφλέρι να πάτε king size με τα μεγάλα νούμερα. Είναι για τα λινά και 30 με 40% έκπτωση σε όλα τα μπουφάν τα ανοιξιάτικα, που βέβαια είναι και καλοκαιρινά ουσιαστικά πάρα πολλά, ειδικά όταν αρχίζει και το βραδάκι κάνει κρύο. Έχει καταπληκτικά πράγματα σουφλέρι king size. Πηγαίνετε λοιπόν να ζήσετε από κοντά και αυτό στη λεωφόρο Βουλιαγμένη 52Β που είναι στο τέλος εκεί πέρα του μετρό. Και Κολοκοτρών 13 στο Χαλάνδη και Εθνική Αντιστάσεω 37 στον Πειραιά. Το λέω και για εσά τι κυρίε, αν έχετε κάποιον κύριο γνωστό, σύζυγο, φίλο, αδερφό με παραπάνω κιλά, θα λυτρωθεί με αυτά που θα δει και αυτά που θα δείτε κι εσεί για να του κάνετε δώρο. Και όλε βέβαια οι μεγάλε εταιρείε που υπάρχουν εκεί, Lacoste, Columbia, Tommy Hilfiger, Nautica, Lee, Wrangler, Jacket Jones, αποκλειστική συνεργασία για μεγάλα νούμερα. Και να σα πω ότι επίση είναι από 15 ευρώ ξεκινάνε, έτσι 30-40, μην ακούτε ότι μπορεί να είναι πανάκριβα ή οτιδήποτε άλλο. Έχει για τα πάντα, για όλο τον κόσμο. 69-36-10-10-22 για το δώρο του στο τέλο του μήνα που του ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, παιδιά, deadline σε 2 ώρε, inbox γεμάτο, συγκέντρωση 0. Το Nosan Brain Energy Booster περιέχει σιβηριανό τζίνσενγκ και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση τη πνευματική απόδοση για καθαρό μυαλό όταν το χρειάζεσαι περισσότερο και είναι από τη Unipharma.
3: Η πραγματική οικονομία ξεκινά από τα κουφώματα. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα Εξοικονομώ σου, είναι ακόμα ενεργό, και αναβαθμίστε το σπίτι σα με τα κορυφαία συστήματα αλουμινίου Exalco. Μειώστε τα έξοδα θέρμανση και ψήξη από την πρώτη μέρα. Επιλέξτε λύσει για παράθυρα, πόρτε, πέργολε, έθρια και κάγκελα. Κερδίστε σε ενεργειακή απόδοση, σε χρήματα, σε ποιότητα ζωή. Επισκεφτείτε το exalco.gr, βρείτε το πιο κοντινό σα κατασκευαστή σε όλη την Ελλάδα και ξεκινήστε για το δικό σα εξοικονομώ. Επιλέξτε Exalco.
0: Λοιπόν, να πούμε το τραγούδι που το αφιερώνουμε στο μικρό πρίγκιπα που έτσι του αρέσει και έχει γενέθλια σήμερα.
3: Έχει γιορτή,
0: ο μικρό πρίγκιπα.
3: Γιωργάκη τον λένε, είναι με το παλιό ημερολόγιο.
0: Και χρόνια πολλά στο μικρό πρίγκιπα να είναι δυνατός, καλός και όλα τα υπέροχα ζήτησαν από την οικογένεια των Ιακωβίδη. Λοιπόν, διαβάζω ένα μήνυμα που μου ήρθε στο Instagram. Θα εκτιμούσα, μιας και έχετε το βήμα, μου μιλάει στο πληθυντικό εδώ ο Chris, να θίξετε το θέμα με το σπίτι μου 2 που έχει προκύψει.
3: Α, νομίζω έπεσε η πλατφόρμα.
0: Ναι, πολλοί έχουν προβεί σε έξοδα. Προκαταβολές. Παρακαλώ, μ' ακούτε εκεί πέρα έξω. Αν και μ' ακούτε, παιδιά, επειδή εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, επειδή ακούτε δημοσιογράφοι και ακούτε πάρα πολύ από διάφορες εκπομπές, κάντε κάτι όταν υπάρχουν τέτοια μηνύματα, γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Τα λέμε με έναν τρόπο και πάρα πολλές φορές έχουν λυθεί. Λοιπόν, το θέμα είναι. Πολλοί έχουν προβεί σε έξοδα, προκαταβολές, μηχανικούς, δικηγόρους, βασιζόμενοι στο τελευταίο ΦΕΚ. Και ξαφνικά αλλάζουν τις προθεσμίες και δεν προλαβαίνουν, με αποτέλεσμα να χάνουν τα χρήματα. Η αρχική προθεσμία βάση ΦΕΚ ήταν 31-8 και πήγε 2-6. Έτσι ξαφνικά με μια ανακοίνωση. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Συγγνώμη, εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Γενικότερα, τίποτα. Ακούω πάρα πολλά παράπονα για τα επενδυτικά προγράμματα.
0: Εγώ αυτό
1: που
0: δεν το έχω καταλάβει. Τι έγινε, δηλαδή, μπορεί κάποιο να με εξηγήσει γιατί δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Δηλαδή, ήταν 31-8. Θέλω να πω ότι άλλαξε η προθεσμία.
1: Ρε παιδί μου, να το εξηγήσω πολύ απλά. Είναι το σπίτι μου 2. Είναι επένδυση που μπορείς να κάνεις, να αλλάξεις το σπίτι σου ή να φτιάξεις το σπίτι σου, ή το κάθε επενδυτικό πρόγραμμα είναι διαφορετικό.
0: Να το καλυτερέψω. Έχω ένα σπίτι.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς που αυτά είναι λεφτά που έρχονται απ' έξω,
0: ναι,
1: για να τα.
0: Εννοείται.
1: Ωραία. Και σου λέει ότι έχεις deadline να κάνεις τις εργασίες σου, να πληρώσεις τα τιμολόγια σου και να τα καταθέσεις για να πάρεις τα λεφτά πίσω μέχρι τις 31-8. Ξαφνικά λοιπόν έρχονται και τους λένε ότι το 31-8 έχει γίνει Ιούνιος. 2 Ιουνίου. Και δεν θα προλάβει ο άλλος να ολοκληρώσει και θα πάρει φράγκο.
0: Με ποιο δικαίωμα το κάνουν αυτό, ρε? Αφού υπάρχει φίλο της κυβέρνησης.
1: Αυτό λέει ο άνθρωπος. Αλλαγή, άλλαξε. Τροποποίηση του ΦΕΚ.
0: Άλλαξε.
1: Ναι.
0: Και πώς εγώ που είχα προγραμματίσει όλα τα πράγματα τις δουλειές μου, κάποιος μπορεί να έχει προλάβει τις δουλειές του να τις κάνει μες τον Ιούνιο.
1: Το θέμα είναι ότι πρέπει να δούνε, γιατί εγώ ακούω πολλά παράπονα από όλα τα επενδυτικά προγράμματα. Λίγο να το δούμε. Παιδιά, πρέπει ο κόσμος να βοηθηθεί. Οκ, κάνουμε επενδυτικά προγράμματα.
0: Αυτό, ας πούμε, τώρα βγήκε κανένα στην τηλεόραση να πει για ποιο λόγο. Τόσος κόσμος εδώ πέρα που πήρε εδώ, που άλλος πήρε δάνεια, πήρε αυτή την πήρε εδώ, όχι δάνεια. Πώς το λένε, τι λέει εδώ το παλικάρι.
1: Λύστε τα αυτά τα
0: δικαστικά. Έξοδα, προκαταβολές σε μηχανικούς δικηγόρους βασιζόμενοι το τελευταίο ΦΕΚ. Εγώ ξέρω ότι ό,τι βγαίνει στο φίλο τη κυβέρνηση δεν αλλάζει.
1: Ναι, μια χαρά αλλάζει.
0: Αλλάζει, δεν αλλάζει. Αλλάζει, αλλά θέλω από τόσο γρήγορα. 31-8, ξέρεις τι είναι, με 2-6. Είναι από
1: 2 μήνες, 3.
0: 3 μήνες.
1: 3 μήνες.
0: Είναι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, μέχρι αρχή Σεπτεμβρίου δηλαδή.
1: Βέβαια, σε 3 μήνες και τι κάνεις, όχι ανακαίνιση.
0: Σπίτι χτίζεις.
1: Σπίτι φτιάχνεις.
0: τι γίνεται ρε γάμο, τι είναι αυτό το πράγμα, και περνάνε αυτά και δεν έχουν πάρει καμπάρι.
1: Λίγο δείτε το
0: ευχαριστώ το Θεό που δεν κάνω, δημοσιογραφική εκπομπή. Εγώ θα είχα πάει στο τρελοκομείο, δεν κάνω πλακά. Εγώ καταρχάς θα φώναζα, θα πάθαινα καρδιακή, δηλαδή αν πραγματικά αποφασίσει να ανοίξει αυτά τα θέματα, να βγάλει κόσμο στον αέρα και να αρχίσει να μιλάς μόνο για προβλήματα, εγώ θα κατέληγα εκεί, ειλικρινά. Επειδή τα παίρνω και λίγο μέσα μου, δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό, ίσως και γι' αυτό είναι ένα άμυνά μου. Να μην θέλω να βλέπω δυσάρεστα πράγματα, να μην ακούω. Ίσως γιατί δεν ξέρω πια. Σου λέω κάποτε έβλεπα, θέλω να πω και τώρα αλλάζω τη συζήτηση, το κάνω και στο χιουμοριστικό, κάποτε έβλεπα και θρίλερ. Τώρα δεν μπορώ να δω θρίλερ. Φοβάμαι, στεναχωριέμαι. Εγώ που έβλεπα τρία θρίλερ την ημέρα.
1: Ταυτίζεσαι.
0: Όχι, δεν θέλω την ψυχούλα μου.
2: Δεν έχεις τι να κάνεις και έβλεπες τρία θρίλερ την ημέρα.
0: Ναι, τρία θρίλερ την ημέρα. Μόνο θρίλερ, φανταστικό θρίλερ. Τώρα δεν μπορώ. Κλείνω τα μάτια μου. Δεν θέλω άλλη στεναχώρια. Δεν θέλω άλλο πόνο. Αυτά είναι στενάχωρα πράγματα. Γιατί να το κάνεις αυτό, ρε φίλε. Ποια είναι η αιτιολογία που τρεις μήνες πριν τώρα το κάνεις αυτό το πράγμα. Τι σκάτα κάνατε και το τρεις μήνες πριν. Γιατί δεν το είπατε από την αρχή. Γιατί το χαλάτε αυτό το πράγμα σε έναν άνθρωπο που ήταν χαρούμενος. Γαμώτο.
4: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάη,
5: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινό σφαίρα.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αυτό που θα πω δεν είναι αστείο τώρα. Όχι, θέλω να πω. Α, καταρχάς να πούμε το πρόγραμμα Σπίτι 2 είναι για αγορά.
1: Είναι για αγορά.
0: Και όχι για να το φτιάξεις. Ναι, για αγορά κατοικίας. Ναι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Με ρωτάει εδώ Γρηγόρη, αν στη ζωή σου ποτέ έπινες. Λέει, δηλαδή, αν. Φίλε μου, εμείς ήμασταν τη νύχτα στα πουλιά και τη αυγή στα εδώ.
1: Έλα, νύχτα το πουλί.
0: Βέβαια, Νίκο, τι λένε.
2: Τι λένε, μωρέ τώρα.
0: 17 χρόνια, 18 που ξεκινήσαμε τότε, δουλεύαμε και στα μπουζούκια ένα χρόνο μετά νύχτα. Και μετά ξανά νύχτα. Νύχτα. Βέβαια, πρόλαβα το μαγαζί Μπιμπερόκ. Στη Λάρισα που δεν το ξέρετε καθόλου. Μπιμπερόκ. Ξέρεις ο τίτλος, ε.
1: Μπιμπερόκ.
0: Εντάξει, αλήθεια σου λέω. Και επειδή.
2: Μπιμπερόκ, άκουρε.
0: Έχω κάνει μ' αγαπάει δεν μ' αγαπάει με μαργαρίτες, ποτά. Εγώ, όχι μαργαρίτες λουλούδια.
2: Σε σφινάκια, κατάλαβες. Κατάλαβες. Μ' αγαπάει, τα κάτω.
0: Δεν έχω κάνει. Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει με μαργαρίτα ποτό. Το έχεις κάνει ποτέ?
1: Ποτέ, Γρηγόρη.
0: Φίλε, τότε πώς να γίνει. Πόσα φύλλα έχει μια μαργαρίτα?
1: Δεν είναι τα ίδια σε όλες τις μαργαρίτες.
0: Πόσα φύλλα περίπου έχει μια μαργαρίτα?
1: 65.
0: Πάλι την πεις τη βλακία σου. Έχει λιγότερα.
1: Πόσα?
0: Λοιπόν, 64. Έχει, λιγότερα έχει.
1: Πόσα?
0: Όσα που βάλεις σφινάκια κάνεις με αγαπάει. Δεν ξέρεις τον αριθμό, εσύ δεν τα βλέπεις.
1: Πόσα έχει, πόσα
0: σου βάζει ρε παιδί μου άλλος ένα στρογγυλό μαργαρίτα σε στήλη λουλουδιού σφινάκια.
1: Ναι.
0: Και εσύ χωρίς να μετρήσεις αρχίζεις και ξεκινάς καταρχάς από το μαγαπάει ή το δεν μαγαπάει.
3: Μαγαπάει, θετικά ξεκινάει.
0: Από το μαγαπάει. Άμα ξεκινάς από το μαγαπάει.
1: Που λέγεται μαγαπάει, δεν μαγαπάει.
0: Ναι, άμα ξεκινάς από το μαγαπάει, καταλήγεις σχεδόν πάντα στο δεν μαγαπάει. Αν ξεκινήσεις από το.
3: Οπότε πίνεις. Οπότε καλό είναι και αυτό.
0: Οπότε ξεκινάς από το δεν μαγαπάει.
2: Μέχρι να αλλάξει.
0: Μέχρι να αλλάξει και φτάνει στο τέλος που λέει μαγαπάει.
2: Μάλιστα.
0: Έχεις ξαναδείξει ποτέ μαργαρίτα για το μαγαπάει, δεν μαγαπάει.
1: Εννοείται.
3: Και ποιο δεν το έχει κάνει αυτό?
0: Όλοι το έχουμε κάνει.
3: Καλέ, ναι.
0: Εσύ, Νίκο.
2: Βέβαια.
0: Ναι,
2: εκεί 17
3: που μας έχει ρίξει απελπισία να μαγάμε τις μαργαρίτες.
0: Ναι, ρε, μάδαγε και. Μα, όχι, μάδαγε τις μαργαρίτες, ποιος το έλεγε.
2: Βίλι Ραζί.
0: Και οι μαργαρίτες που έλεγε η
3: Άντζελα.
0: Τι είναι η μαργαρίτα?
3: Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει.
0: Μ' αγαπάει! Δεν μ' αγαπάει.
1: Λοιπόν, παιδιά, για τα καλύτερα, για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας, ο προορισμός είναι Veneta Cucine. Το πρώτο σε πωλήσεις εργοστάσιο στην Ιταλία, με ποιότητα στην κατασκευή, με μοναδικό design και ένα after sale που πραγματικά ξεχωρίζει. Veneta Cucine, επισκεφτείτε σήμερα μία από τις εκθέσεις σε Γλυφάδα, Άλυμο, Χαλάνδρη, Νέα Κηφισιά και στην Πάρο. Μάλλον κάτσε να το πω γιατί κάνω και το διαφημιστικό. Veneta Cucine δημιουργούν το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές.
3: Eurovision Vibes στη Στίχημαν μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό FAIR το 720 και παίρνεις εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζεις την απόλυτη μουσική δράση στη Στίχημαν με promo code FAIR το 720. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Να σας πω, παιδιά, θυμάστε εκείνο το τραγούδι που το βάζουμε και στα βιντεάκια μας και λέει να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες?
1: Ναι.
0: Ήρθε το κάποτε.

0: Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα και στην Betabet. Το δώρο περιμένουμε να μάθουμε από την Betabet από μέρα σε μέρα, γιατί είναι η Betabet που μας δίνει τα υπέροχα δώρα κάθε φορά. Να θυμάστε, είναι η εταιρεία που εδώ και 3 δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά μαξίδια. Ό,τι χρειαστείτε για οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
1: Βάλε και το άλλο, τις μάδαγες. Ναι.
0: Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
1: Πάρτε του τηλέφωνο στην Betabet.
0: Όλο το 24ωρο μπορείτε να του πάρετε τηλέφωνο και πραγματικά να σα βοηθήσουν για τα πάντα. Κουρτίου 14 Γαλάτσι, Λαϊκό, Σωτηρία, Ερυθρό Σταυρό και σύντομα στο Σεισμανόγλιο Σταυρηλίσια. Αυτή είναι η Betabet, μια οικογενειακή επιχείρηση που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο.
1: Έλα, Παναγί, πάμε.
0: Ξύπνα με.
2: Μια καλημέρα στα κουμπαράκια μου εκεί πέρα στην Ελλάδα.
1: Ναι, καλημέρα, κουμπάρια.
2: Και στα υπέροχα παιδάκια του.
1: Στα υπέροχα παιδιά του.
3: Ο αγαπημένο μα καφέ Λουμίδη Παπαγάλο έρχεται να μα παρασύρει με δύο νέε απολαυστικότατε γεύσει. Λουμίδη Παπαγάλο έκαστο με γεύση βανίλια και Λουμίδη Παπαγάλο έκαστο με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Είναι το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδη Παπαγάλο που συνδυάζεται με αυτή τη φυσική αρωματική ύλη και μα προσφέρει δύο νέε γεύσει. Λουμίδη Παπαγάλο έκαστο με γεύση. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πες μας ποια γεύση αρέσει σε σένα. Και στείλε τώρα μήνυμα στο 19619, γράφει σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και όνομα τεπώνυμο και ηλικία με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.
1: Θα γίνει καλό, δεν θα το ψάχνεις πολύ ακόμα.
2: Τι να κάνω, αφού το έχω κλείσει.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Έτσι λίγο. Άντε γιατί μου πέσατε. Με αυτά τα τραγούδια σας θέλω. Σκεφτείτε το καλοκαίρι. Ανοιχτός ο δρόμος, μουσική στο τέρμα. Παρέα στο αυτοκίνητο και φύγαμε. Χωρίς άγχος, βαλίτσες και αεροδρόμια. Τα φορτώνεις όλα και φεύγεις για road trip στην Ιταλία. Εντάξει, δεν ταιριάζει πολύ με η Ιταλία αυτό, δεν πειράζει όμως. Με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο ηγουμένη τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από 49 ευρώ. Κλείσε τώρα venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι εξέχαστο. Πάρ' το απόφαση και κάνε αυτό το ταξίδι, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022. Γράφοντας Venturis Ferries και το όνομα τεπώνυμό σου.
3: Και λοιπόν, αν είστε σε φάση που ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, ακούστε μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Η Little Ellas διοργανώνει Little Days την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, για θέσεις στα καταστήματά της στο κέντρο της Αθήνας. Το ραντεβού δίνεται στο Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε εκεί με το βιογραφικό σας, να γνωρίσετε την ομάδα και να μάθετε τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις υπαλλήλων καταστήματος που υπάρχουν στα καταστήματά του στο κέντρο της Αθήνας. Στα Πατήσια, στο Περιστέρι, στο Εγάλιο, στο Αμπελόκηπου, στο Χαϊ. Στο Νέο Κόσμο και σε πολλές ακόμα περιοχές. Σημειώστε το Δευτέρα 11 Μαΐου και αν δεν προλαβαίνετε να πάτε από κοντά, μπείτε στο team.lidl.gr, δείτε τη θέση που σας ταιριάζει και κάντε online αίτηση. Θα ακολουθήσουν και άλλα δύο Lidl Days που θα αφορούν θέσεις για τα βόρεια προάστια και θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα.
0: Απαντάω στο μήνυμα το πρωινό, πώς λέμε, που με ρωτάτε πώς λέγεται που μιλάμε για την εταιρεία ανακοινήσεων, NASCO. NASCO, μπείτε να το δείτε. NAS, γράψτε NAS.CO. NASCO. Νούμερο 1 εταιρεία ανακοινήσεων. Παιδιά, είναι εκεί στην Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείων 482. Πηγαίνετε, τα βρίσκετε όλα εκεί. Ό,τι θέλετε, μια βόλτα θα πάτε. Θα τους πείτε τι έχετε, πόσο θέλουν, θα σας πούν πότε ξεκινάνε, πότε τελειώνουν και τελείωσε. Είναι 15 χρόνια. Χιλιάδες έργα έχουν κάνει. NASCO 6936-1022 που έχουμε και το δώρο 1000 ευρώ που θα γίνει κλήρωση 29 Μαΐου.
3: Η Νάνση παίρνει τηλέφωνο, παιδιά. MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή είναι η εταιρεία που μας δίνει το νέο MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Και αν απαντήσει σωστά το σφαίρα password, ακόμη ένας ακροατής θα μπει στη λίστα για να κερδίσει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έλα, χτυπάει.
3: Ξαναλέω, MG Omega Ελλάς Αγία Παρασκευή.
1: Θα το αλλάξει το τηλέφωνο ποτέ.
2: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
4: Παρακαλώ.
1: Την Ανδριάννα θα ήθελα, παρακαλώ πολύ.
4: Η ίδια είμαι.
1: Ανδριάννα, καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Καλημέρα.
1: Από Κέφια, καλά?
4: Πολύ καλά.
1: Πού είσαι κλεισμένη, θέλω να μου πεις, γιατί σε ακούω κάπου που λίγο έχει βάθος.
2: Δυσκολευόμαστε.
4: Είμαι στη δουλειά γι' αυτό.
1: Α, είσαι στη δουλειά μας.
4: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
1: Καλέ ναι, τώρα σε ακούμε καταπληκτικά.
2: Καλέ ναι.
4: Τέλεια.
1: Από πού σου τηλεφωνούμε?
4: Μαρούση είμαστε.
3: Α. Όχι, εμείς από πού σου
1: τηλεφωνούμε. Κάτσε, εσύ είσαι Μαρούση.
4: Εμείς από πού. Σέρα,
1: έτσι,
4: σέρα,
1: μπράβο.
4: Σέρα.
1: Για πες και τον κωδικό.
4: 2231.
1: Σωστό! Η Ανδριάννα λοιπόν είπε σωστά τον κωδικό, μας έδωσε το password και κατάφερε να μπει στην κλήρωση. Στην κλήρωση για το αυτοκίνητο, έχεις αυτοκίνητο?
4: Όχι ακριβώς.
1: Όχι ακριβώς.
4: Δεν το έλεγα.
1: Δεν έχει αυτοκίνητο, ξέρεις να οδηγείς?
4: Φυσικά.
1: Εύχομαι να το κερδίσεις.
3: Ρενάνση, το έχεις ευχηθεί σε όλους, Ρενάνση.
1: Σε όλους το ευχηθώ.
4: Αφού είναι καλοπροαίρετη, ρε παιδιά, η Νάνση.
1: Όποιος είναι πιο τυχερός, ας το πάρει. Εγώ εύχομαι σε όλους να το κερδίσετε.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό.
1: Μέσα ναι, και το κορίτσι μας τώρα η Ανδριάννα δεν έχει και αυτοκίνητο. Κοίτα να δεις τώρα, κάποιος τη δυσκολεύει με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, Ανδριάννα, έχεις μπει στην κλήρωση.
3: Φιλάκια, Ανδριάννα.
1: Έβαλες αγαπώ APG,
3: GBO. Έτσι όπως το είπες, αυτό μου είπε.
1: Σε APG, PGO. Γεια σου, Ανδριάννα, φιλάκια πολλά.
4: Φιλιά, γεια σας, παιδιά.
0: Σταμάτα τα όλα.
3: Όλα.
0: Όλα.
3: Όλα.
0: Αυτό ήτανε.
1: Πάει ο Ρακητής. Άντε αυτό σπίτι. Είσαι που πρόλαβε να βγάλει την ορχήστρα και την ξαναμάζεψε μέσα.
3: Κατά λάθος από πολύ ενθουσιασμό.
0: Αυτή η βλακία που τον εδέρνει. Διακοπές να μείνω μόνος μου, τα κάνω όλα μόνος μου.
3: Από ενθουσιασμό πάτησα το κουμπί.
1: Τα κάνει όλα μόνος μου, ανέβασε μου τον ήχο, κατέβασε τον μου.
3: Ωραία.
1: Παρήγγειλέ μου, ξεπαρήγγειλέ μου.
0: Τα γέλια μας καλούσαν τις βραδιές.
5: Και στρίβαμε τσιγάρα.
0: Σαν καραβιού φουγάρα. Έλα πάνω και με τη φωνάρα σου.
1: Είναι 10 και 2 και 36, μπορείς να μην τραγουδήσεις.
3: Δεν πληρώνομαι πλέον. Εδώ και 2 λεπτά.
1: Τραγούδα μόνο.
0: Σταμάτα το όλο.
3: Επειδή πληρώνεστε όλοι.
0: Ναι,
3: να σας θυμίσω ότι κάνατε
0: 17
3: λεπτά.
0: Ναι.
3: Πληρώνω όσο σας
0: δεν δουλεύει, δεν απαντούσα στο τηλέφωνο. Μιλούσα. Μιλούσα.
3: Θα το κάνουμε από το τηλέφωνο.
0: Μιλούσα. Μιλούσα, κύριε. Εγώ η φωνή μου ήταν στον αέρα. Λέει το συμβόλαιο, αν θα βγαίνω από το τηλέφωνο, αν θα έρχομαι εδώ.
3: Να κάτσουμε να δούμε όρο-όρο.
0: Όρο-όρο.
3: Λέξη-λέξη.
0: Όρο-όρο.
3: Όρο-όρο. Έλα, κλείστε το, παιδιά, δεν πληρωνόμαστε.
1: Ήταν ο Γρηγόρης ο Παναγής.
0: Όχι,
3: και δεν είναι ότι δεν πληρωνόμαστε εμείς. Πληρώνονται άλλοι.
0: Α, ποιο
3: τα παίρνει η Βερίνα.
0: Η Βερίνα, φώναξε τη μέσα να μα δώσει λεφτά. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα να είστε καλά. Και να θυμάστε κάτι!
6: Το νου σας!
7: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
8: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons. Coupons.
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
17: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
16: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
18: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
19: όχ!
18: Ο Ουπς, άουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
19: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
22: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
23: Για σκέψου.
22: Mastercard Day!
23: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ.
22: Ναι!
21: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
22: Happy Mastercard Day!
24: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
25: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
26: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα...
25: instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
26: Στο House of Trends της Trendyol

0: ρυθμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: καλή σας ημέρα. Καλημέρα παιδιά μου και καλώς ήρθατε θα πω στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο τον Σφαίρα 102.2 και σήμερα Τετάρτη 6 του Μάη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι σε μια γεμάτη εκπομπή και σήμερα ένα γεμάτο τρίωρο με δώρα και άλλα δώρα και Σφαίρα Password και ωραίες μουσικές. Και όλα τα έχουμε. Πανάθεμα τον boy μας. Σήμερα γιορτάζει ο Σεραφείμ, η Σεραφημία, ο Ιώβ. Αυτή είναι η υπομονή του Ιώβ που λέμε. Και η Ιώβη. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε από που μας ακούτε, τα γνωστά. Και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, εννοείται. Χτυπήστε ένα καφεδάκι. Ο καιρός είναι τέλειο. Σαν καλοκαίρι. Δεν μας κρατάει τίποτα πια, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε πάμε να το πατήσω. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις επιτυχίες. Και έχουμε καιρό να το δούμε όλα. Και την κίνηση και τον καιρό και τα πάντα. Τέλεια, όλα τέλεια.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
0: Καλέ, Ιράνια.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: και τι δεν θα δίναμε τώρα, θεωρώ, να βρισκόμασταν κάπου στο Αιγαίο και να αρμενίζαμε έτσι, σαν βάρκες στο γυαλό. 35 λεπτά μετά από τις 10, ολοκληρώθηκαν οι πρώτες μας επιτυχίες. Είναι Τετάρτη, 6 του Μάη, μη Βερίνα Ευαγγέλου. Ω, πάμε να δούμε την κίνηση. Αγωνιστικούς. Χαιρετισμούς. Σήμερα γενικά από το πρωί έχει πάρα πολύ κίνηση. Παιδιά, υπομονή. Κίνηση είναι, θα περάσει, θα κάνει. Έχουμε στον Κηφισό, η κάθοδος είναι κατακόκκινη από το ύψος της μεταμόρφωσης μέχρι και το Αιγάλιο, μετά ανοίγει. Και στην άνοδο, εκεί λίγο πιο πάνω από το Αιγάλιο, φανταστείτε, μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια έχει κινησούλα και ξαναπιάνει η Εθνική από τη μεταμόρφωση πάλι μέχρι εκεί την κάτω Κηφισιά, στην άνοδο. Επίσης έχουμε στην Κηφισία στα γνωστά σημεία που πιάνει κάθε φορά, λίγο πριν και λίγο μετά το δαχτυλίδι στο Μαρούσι και στα δύο τα ρεύματα, στο ύψος του Χαλιανδρίου και στο ύψος του Ψυχικού. Μεσογείων, εντάξει αυτή την ώρα, Κατεχάκι στην κάθοδο, ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι έχει την κίνησή του. Αλεξάνδρα, τμηματικά και στα δύο ρεύματα πιάνει λίγο. Βασιλίση Σοφίας κατακόκκινη αυτή την ώρα. Βασιλίση Αμαλίας κατακόκκινη. Και λίγο στη Βασιλέως Κωνσταντίνου εκεί στην Αρδιτού. Ηλιοπόλος Βουλιαγμένης αυτή την ώρα καθαρές και τα υπόλοιπα νότια. Αν εξαιρέσεις ένα κομμάτι στο ύψος του Αλίμου, στην Ποσειδόνος. Για να δω τον Πειραιά και ο Πειραιάς χαμός. Θα μου πεις, είναι και στενός εκεί ο Πειραιάς, προς τα που να πας. Και έχει και λίγο κίνηση εκεί στο Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Αθηνών. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσει στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυτά. Έχει και ωραία μέρα, βγήκαμε όλοι έξω. Και τι να κάνουμε δηλαδή. 6936 10 102 το Viber, μηνύματα περιμένω. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο έχουν όνειρα. Να πάνε και να δουν τον τελικό του UEFA Champions League. Και λογικό. Ευτυχώς υπάρχει η Cosmote TV για να σας τα κάνει πραγματικότητα. Τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και καφεδάκι θέλω να κεράσω εγώ, γιατί ό,τι και αν φέρει η μέρα, υπάρχει μια στιγμή που είναι μόνο δική σου. Κάντε καλύτερη με ένα καφέ από τη Mikkel Coffee Company, γιατί κάθε στιγμή αξίζει και όποιος ακούει σφαίρα και την εκπομπή αυτή εννοείται κερδίζει τον καφέ του, τον καθημερινό, για έναν ολόκληρο μήνα από τα Mikkel. Αν θέλετε λοιπόν να κερδίσετε, στείλτε τώρα τη λέξη Mikkel στο Viber του Σφαίρα και αφήστε τα υπόλοιπα πάνω μας. Μικρό break και έρχομαι. Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market. Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία. Είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή. Σφαίρα 102.2.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προκόπη! Πού ήσουν?
6: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
5: Μολόγα, Προκόπη.
6: Ήμουν στο Γερμανό.
5: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
6: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
7: Για σοβαρές επισκευές.
8: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: και ο Λευτέρης Κρίκης.
1: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
0: Vogue Athens.
2: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
0: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο γήινος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
7: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
8: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
10: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
11: Και νιώθω.
12: Και καλή διασκέδαση.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
14: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
15: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
16: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

και νομίζω θα βρεις καλύτερα. Ποτέ. 5 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11 Τετάρτη σήμερα, 6 του Μάη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε τα του καιρού με 26 άρια, λίγες νεφώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις. Το σκηνικό σήμερα με άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και πιθανότητα λίγων βροχών. Αν εξαιρέσετε την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα θα έχει ηλιοφάνεια και θα είναι ως σαν καλοκαιράκι. Στην Αττική πιο συγκεκριμένα, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και μέγιστη θερμοκρασία τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. 6-9-36-10-100-22 το Viber. Μηνυματάκια περιμένω. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, εννοείται. Θέλω να σας μιλήσω τώρα για το αυτό που σας παίρνουν οι φίλοι σας και σας ρωτάνε: έλα, μπορείς να μου βρεις έναν παθολόγο, έλα, μπορείς να μου βρεις ένα λογιστή, έλα, μπορείς να μου βρεις ένα μπογιατζή. Δεν μπορώ να σου βρω, βρες μόνος σου, πάρε το 11888 ή μπες στο 11888.gr ή κατέβασε το 11888 app για να είσαι πάντα σε ετοιμότητα. Υπάρχει λόγος που λέγεται 11888 για όλα. Οι καλύτεροι επαγγελματίες με τις καλύτερες τιμές, με αξιοπιστία και εγγυημένη εξυπηρέτηση. Τώρα ξέρεις τι θα απαντάς στους φίλους σου, αλλά πού θα μπαίνεις και εσύ για ό,τι χρειαστείς. 11888 για όλα. Μικρή διακοπή και

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Λέει μήνυμα η Σοφία και μου λέει: Γρηγόρη, επιτέλους μου λέει ο δικός μου μου μίλησε για γάμο. Σε απάντησα εγώ, τι σου είπε? Μου είπε ότι είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.
3: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
1: 6 με 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
0: Είναι λίγο πριν τις 11 στον Σφαίρα 102,2.
5: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
6: Σφαίρα 102-2
7: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
8: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 4 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα, η Μιβερνέ Βαγγιαλού και μαζί θα πορευτούμε εννοείται μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Ο κόσμος προχωρά μπροστά, παιδιά μου, και μαζί προχωρούν και οι επιλογές σου. Καφές με ποιότητα, με σύγχρονη προσέγγιση στην υγεία, με καινοτομία στις γεύσεις, με υπευθυνότητα προς το περιβάλλον. Όλα αυτά θα τα βρεις στη Mikkel Coffee Company. Forward Thinking Coffee. Καταλαβές, επίσης σας έχω νέα. Το My Market και ο Σφαίρα δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα, Πειραιώς 65 και Συμμαχίδων, την Παρασκευή που μας έρχεται. 8 Μαΐου η Μαρία Ντονάθ εκπέμπει ζωντανά από τη 1 και τις 3 από το νέο κατάστημα My Market στα Πετράλων, όπου και θα γίνει live από τη Μαρία μας. Παράδοση του αυτοκινήτου του Πασχαλινού Διαγωνισμού Πάσχα όπως το θες, στο μεγάλο νικητή. Κατάλαβες τώρα, θα γίνει η παράδοση του αυτοκινήτου. Επομένως να είστε όλοι εκεί, να μην λείψει κανείς. Πάμε με 10 επιτυχίες στη σειρά να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα μας. Με Θοδωρή Φέρικε, επίθεση. Γιατί τα πες όλα. Δεν άψε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: τραγούδι είναι αυτό και θέλουμε τις νύχτες μας να μυρίζουν για σεμί και νομίζω από εδώ και πέρα έτσι τα μυρίζουν ρε παιδιά που ήρθε το καλοκαιράκι. 31 λεπτά μετά από τις 11, είναι Τετάρτη 6 του Μάη, μη φέρνει Ευαγγέλη μαζί, μέχρι και τη μία και έχω εδώ ιδέες για ραντεβού που δεν περιλαμβάνουν μόνο φαγητό, γιατί τώρα που ανοίγει και ο καιρός, είναι ωραία να κάνετε και τα ραντεβουδάκια σας με το αγόρι σας ή το κορίτσι σας, έτσι να τα κανονίζετε, να κάνετε κάτι διαφορετικό. 10, θα δω πώς σας τα πω. Εναλλακτικές ιδέες για ραντεβού που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα λοιπόν. Πικνίκ με twist. Ξέχνα το απλό πικνίκ, φτιάξε ένα μικρό κόνσεπτ. Μπορεί να πάρεις ένα καλάθι που έχει θέμα ιταλικό φαγητό ή γαλλικό ή οτιδήποτε. Φτιάξε και μία playlist και πάρε και κανένα επιτραπέζιο μαζί σου και πάτε κάπου έτσι ωραία σε ένα αγαπημένο σας μέρος ή και σε ένα καινούριο που θα ανακαλύψετε. Να κάτσετε εκεί ένα τετράωρο, πεντάωρο, τι ωραία να τα κάνετε όλα. Επίσης, gallery hopping. Μπορείτε να πάτε σε εκθέσεις αν αρέσουν και στους δύο. Δεν χρειάζεται να είστε τώρα τίποτα προ στην τέχνη. Το να βλέπετε και να σχολιάζετε μαζί αυτό που υπάρχει μπροστά σας ανοίγει συζητήσεις που δεν θα κάνατε αλλιώς. Βόλτα με στόχο. Αντί για μια απλή βόλτα, βάλτε ένα μικρό challenge. Να βρείτε, ας πούμε, το πιο ωραίο καφέ ή το πιο περίεργο αντικείμενο σε ένα μαγαζί. Αυτό έχει και ένα παιχνιδιάρικο χαρακτήρα στο ραντεβού. Μαγειρική στο σπίτι επίσης. Το να μαγειρέψετε μαζί είναι πάντα κάτι πολύ πολύ όμορφο, γιατί και μοιράζεστε πράγματα και γελάτε και συζητάτε, είναι πιο αυθεντικό. Movie night επίσης, αντί για σινεμά, κάνε ένα mini σινεμά στο σπίτι ή στην ταράτσα σου. Διάλεξε μια θεματική με ταινίες και συνδύασέ τα με snacks που ταιριάζουν. Επίσης, μικρή αποστολή στην πόλη. Κάνε μια λίστα με πράγματα που πρέπει να βρεις, ένα βιβλιοπωλείο, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο snack και εξερευνήστε όλη την πόλη σαν να είστε τουρίστες. Επίσης, fitness date, μια πρωινή βόλτα στο πάρκο, ένα τρεξιματάκι μαζί, μια χαλαρή προπόνηση. Είναι αυτά τώρα, τέτοιες ιδεούλες είναι πάρα πολύ ωραίες για να ξεφύγεις από τα συνηθισμένα. 6936 10 102 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, φανταστικό. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερό. Όμως και ταξίδι και τελικός, αυτό δεν είναι ανεπανάληπτο, αλλά και εφικτό με την Cosmote TV. Μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Το λέω εγώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μικρή διακοπή και έρχομαι να παίξουμε σφαίρα password. Θα τα ακούσετε τώρα σε λίγα.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Μάλιστα, λοιπόν, εγώ είμαι λίγο πιασμένο γιατί πήγα γυμναστήριο χθες.
3: Αλήθεια, ξεκίνησε.
4: Καλή αρχή.
2: Μπράβο. Έκανα, ευχαριστώ πολύ.
3: Μπράβο.
2: Πρώτη μέρα έκανα το διάδρομο.
3: Ναι.
2: Έκανα και τα τζάμια και έφυγα.
0: Μάλιστα.
1: Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881.
7: 1961.
6: 5050.
7: 1471.
3: Ναι!
7: 1212.
0: Μπράβο!
6: 1940.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
11: Προκόπη! Πού ήσουν?
12: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
11: Μολόγα, Προκόπη.
12: Ήμουν στο Γερμανό.
11: Πάει, χάλασες κι εσύ.
12: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
13: Για σοβαρές επισκευές.
14: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, δύο στις τρεις συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
18: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά
19: οχ,
18: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
21: Μισό.
20: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
21: Μισό.
20: Πάλι μισό.
21: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
22: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
23: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
24: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
23: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
25: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
23: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
26: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
23: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
27: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
23: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
28: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
23: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
29: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανή Ακτή και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
30: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω.
0: Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.
2: Το Σφαίρα password είναι 2611.
3: Το Σφαίρα password το ακούσατε μόλις 41 λεπτά μετά από τις 11. Είστε άπαντε συντονισμένοι στον Σφαίρα και σήμερα Τετάρτη 6 του Μάη, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε εννοείται μέχρι και τη μία. Σφαίρα password λοιπόν, έχετε 5 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή σας να στείλετε τη λέξη password στο Viber του Σφαίρα και σε λιγάκι θα βγούμε στον αέρα να μιλήσουμε και ελπίζω να μου το πείτε σωστά για να μπείτε στην κλήρωση για αυτή την αυτοκινητάρα που σας δίνει. Δίνουμε τέλος πάντων το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.500 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Να ανοίξετε, να βρείτε την πόρτα του γκαράζ στη Μυστική και να την ανοίξετε κιόλας και να δούμε ποιος ή ποια στο τέλος θα κερδίσει αυτό το φανταστικό αυτοκίνητο που με το καλό να το πάρετε και να κάνετε έτσι τις ωραίες σας τις βόλτες και τα ταξίδια και τα όνειρά σας. Password λοιπόν στο 6936 10 102 και τα λέμε σε λιγάκι. Επίσης, ξέρουμε ότι υπάρχουν άπειρες επιλογές σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν επιλογές του σωρού. Υπάρχουν όμως και αυτές που ξεχωρίζουν. Πάντα έτσι γίνεται. Για την ποιότητα, για τη συνέπεια, για την εμπειρία. Ο καφές που διαλέγεις λοιπόν λέει την ιστορία σου. Ας μην πάμε με τα πεπατημένα. Βαριέμαι. Μην διαλέγετε τα ίδια και τα ίδια. Γιατί όλα όσα διαλέγουμε λένε την ιστορία μας. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή. Μη και αλκοφικόμπανη λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε. Η διαδάμου, έχω και Κατερίνα Λιόλιου, έχω και Γιώργο Κακοσέο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις μουσικές μας και τα λέμε σε λιγάκι.

0: ωραία το λέει ο Γιώργος αυτό το τραγούδι, τέλος πάντων. Γιώργος Κακοσέως και Καθρέφτης από το Παρέα στον Σφαίρα. Σε περίπτωση που δεν έχετε δει το επεισόδιο, να μπείτε να τα δείτε, γιατί έχουν βγει κι άλλα. Είμαι πολύ έτοιμη να πάρω το τηλέφωνο μου αυτή τη στιγμή. Καλό, για να δούμε. Α, καλά, έχω γίνει εξπέρ εδώ στις τηλεφωνικές γραμμές. Θα βγάζω και 2-3 μετά να κάνουμε σουσού. Το κάνω όλες σαν ενότητα αυτό. Άντα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά είμαι κι εγώ, έχεις καταλάβει που σε παίρνουμε?
1: Εννοείται.
0: Αχ, πολύ χαίρομαι.
1: Έχω κατεβάσει εφαρμογές, έχω κατεβάσει τα πάντα.
0: Να μας ακούς παντού, μπράβο μωρέ.
1: Σας ακούω.
0: Τώρα σε σπίτι ή στη δουλειά?
1: Στη δουλειά.
0: Μια χαρά, όπως όλοι μας. Για πες μου, βράντα μου, το Σφαίρα Πάσχο.
1: 26-11, τι υπέροχη αμαξάρα έχετε βγάλει. Μακάρι να την κερδίσω αυτό, τίποτα άλλο.
0: Μακάρι, μακάρι, μέσα από την καρδιά μου στο εύχομαι. Είναι φανταστικό, ρε εσύ, είναι φανταστικό. Έχεις αυτοκίνητο?
1: Έχω, αλλά θέλω αυτό.
0: Βέβαια, και σου εύχομαι να το κερδίσεις, βράντα μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή σου μέρα. Γεια, γεια, γεια. Τι ωραία που βγαίνετε και μιλάμε. Και πόσο το χαίρομαι, γιατί το χαίρεστε κι εσείς και πραγματικά. Είναι τόσα χρόνια αυτή η σχέση που έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας. Είναι πια οικογενειακή. Δεν χωράνε. Δεν χωράνε τρίτη ανάμεσά μας. 6 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12, θα βγούμε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα να δώσω και δώρο κι άλλο.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Ντονά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
0: Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102,2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
11: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
12: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
15: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές, πάμε γρήγορα.
14: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
15: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
14: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
15: Εύκολο να βρεις είσαι. Πάμε τη τρίτη.
14: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
15: Ναι.
14: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
16: Ένα εισιτήριο,
14: ναι.
16: Για το Final Four.
14: Ναι, ναι.
16: Στην Αθήνα.
14: Ναι.
15: Γιατί
14: με ειρωνεύεσαι?
15: Δεν ξέρεις γιατί λες.
14: Κέρδισα.
15: Τι?
14: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
15: Πώς?
17: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
16: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
17: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Σφαίρα 102. δύο.
16: Και ένα και δύο και δέκα στη σειρά χωρίς διακοπή.
21: Εσείς φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, δύο λεπτά μετά από τις 12 η Μιβερίνα Ευαγγέλου, και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Έχει έρθει η στιγμή για το δώρο της ημέρας, Anthemion Flowers λοιπόν, για να κάνετε την ωραία σας την κίνηση, να στείλετε τα ωραία σας τα λουλούδια, τα τριαντάφυλλα, τα βαθιά, τα κατακόκκινα, μέχρι απαλές παστέλ συνδέσεις, θα διαλέξεις εκείνη που ταιριάζει για εσένα και ανάλογο που θέλεις να την στείλεις ή να τη δώσεις. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Anthemion, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 102, και πολύ καλή επιτυχία. Ό,τι και αν φέρει η μέρα, γιατί υπάρχουν μέρες που είναι και λίγο πιο δύσκολες, που είναι και λίγο πιο εύκολες, ανάλογα τώρα. Υπάρχουν μέρες που δεν ξεκινάνε καλά και υπάρχουν και εκείνες που διορθώνονται πάντα με ένα μικρό reset, με μια επιλογή που αλλάζει τη διάθεση. Μικέλ Coffee Company, γιατί καμία μέρα δεν είναι χαμένη όταν ξεκινάς από την αρχή. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Θα ξεκινήσω με ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, Ιουλία Καλυμάνη και Εξαίρεση Εσύ, και έρχονται και άλλα τραγούδια. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Σφαίρα 102-2. Η μουσική σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: μουσική σου.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Θοδωρής Φέρης και θα πάθεις έρωτα. Θα τα πάθεις όλα 28 λεπτά μετά από τις 12. Είναι Τετάρτη, 6 του Μάη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Μαζί μέχρι και τη μία φύγαμε για ζώδια. Να τα πω. Μας τα είπα νεκροί. Ένα ταξίδι θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στην εξέλιξη μιας υπόθεσής σας που σχετίζεται με τα επαγγελματικά και θα φέρει ικανοποιητικά κέρδη. Ωραίος. Ταύρε, η ερωτική σου διάθεση γίνεται πολύ εμφανή στο τέρι σου αν είσαι σε σχέση, είτε για το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, αν βρίσκεσαι σε διεκδίκηση. Δίδυμη, συνεργασία, συνεταιρισμοί, δεσμοί και γάμοι επιτάπητος ή καλύτερα να πούμε υπό του μικροσκοπίου για να βρεθούν τα κακώς κείμενα και να λυθούν. Καρκινάκια, θέματα υγείας που σας απασχόλησαν κατά το παρελθόν λύνονται και θεραπεύονται οριστικά. Λιοντάρια, ο έρωτας παίζει καταλυτικό ρόλο στη ζωή σας και φουντώνει το πάθος. Αποκτά η καθημερινότητά σας μια πιο περιπετειώδη χαρά. Επίσης τα παιδιά φέρνουν μεγάλη χαρά. Παρθένη, το σπίτι, η οικογένεια, η μητέρα και γενικά οι γυναίκες του οικογενειακού κύκλου σας θα παίξουν ρόλο στην εξέλιξη κληρονομικών θεμάτων. Ζυγή, ατελείωτες επικοινωνίες σήμερα, ατελείωτος και ο κόσμος που πρόκειται να σας αναζητήσει είτε για βοήθεια είτε για συμπαράσταση. Σκορπιοί, μεγάλη τύχη στα οικονομικά και στην ακίνητη περιουσία. Τι μου λέτε, μια αγοροπολισία πετυχαίνει να σας αποδώσει τα μέγιστα. Να αποφύγετε όμως τις υπερβολές στα έξοδα και να μην το παρακάνετε με τις διαπραγματεύσεις στις οικονομικές σας προσφορές. Το έχω υπόψη μου. Το ξωτάκι είστε υπερβολικά συναισθηματική και ένα αίσθημα απελευθέρωσης που σας διακατέχει εδώ και κάμποσο καιρό θα σας οθήσει να επιδιώξετε ριζικές αλλαγές στη ζωή σας. Εγώ καιρι, διαθέτετε την πειθαρχία που χρειάζεται για να επιφέρετε τις αλλαγές που σχεδιάζετε. Υδροχόοι, πολλοί φίλοι, πολλές παρέες και έντονη κοινωνική ζωή συμβάλλουν στην αύξηση της αισιοδοξίας σας. Και τέλος, ψάρια, επαγγελματική καταξίωση. Θα εισπράξετε τα εύσημα για τις προσπάθειές σας αλλά και για τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχετε στη δουλειά σας. Και μπράβο σας. Αυτά ήταν και τα ζώδια. Και περνάμε σε ένα break και έρχομαι για φινάλε.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Συνάντησα τον γιατρό στον δρόμο. Πείτε μου, λέει, ποια είναι τα ιδανικά κιλά για το ύψος μου. Και μου λέει, τα ιδανικά κιλά για το ύψος σου είναι, μου λέει, 88.
3: Α.
2: Και λέω, ποιο είναι το ιδανικό ύψος για τα κιλά μου. Μου λέει, 4 μέτρα.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
7: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info.
9: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
10: Προκόπη! Πού ήσουν?
11: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
10: Μολόγα, Προκόπη.
11: Ήμουν στο Γερμανό.
10: Πάει, χάλασες κι εσύ.
11: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
12: Για σοβαρές επισκευές.
13: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
14: Η

0: Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Φόπο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
12: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
11: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
12: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
11: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
12: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
11: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
12: Ναι.
11: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
13: Ένα εισιτήριο.
11: Ναι.
13: Για το Final Four.
11: Ναι.
13: Στην Αθήνα.
11: Ναι.
12: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
11: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
12: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
11: Κέρδισα.
12: Τι.
11: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
12: Πώς.
14: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
13: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
14: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Γιατί η ζωή είναι γεμάτη ζόρια. Μην σας πω περισσότερα ζόρια από χαρές, αλλά όταν τα μοιράζεσαι με κάποιον, αυτά αυτομάτως γίνονται πιο ελαφριά. Όπως λέει και ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του «Τον Καθρέφτη», η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό, φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, έτσι παρεπιπτόντως, έχει γίνει bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε έτσι όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, ο Θέμης Γιοργαντάς, η Ελίνα με τον Νικόλα, η Ράνια ο Πέτρος. Θα έρθει αύριο ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος μας και λίγο πριν τις 10 πρώτα ο Θεός. Έρχομαι κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο, Πέμπτη που θα τα ξαναπούμε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη. Τσαό!

0: πρωινό σφαίρα.
1: Εγώ γκούγκλαρα που έχει καταφύγιο τώρα εδώ και μου έβγαλε ένα μεζεδοπολείο ζερί το καταφύγιο.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102.2.
2: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
4: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
14: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
13: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
14: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
13: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
14: Εύκολο να βρεις είσαι.
13: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
14: Ναι.
13: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
15: Ένα εισιτήριο.
13: Ναι.
15: Για το Final Four.
13: Ναι.
15: Στην Αθήνα.
13: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
14: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
13: Όχι, κέρδισα.
14: Τι?
13: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
14: Πώς?
16: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
15: Αφεντέρ, με πάει μαζί σου.
16: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Ρωμαίος.
18: Ιουλιέτα.
17: Από του Μπόστ την Μπένα.
18: Έργο παλιό.
17: Ασύγχρονο.
18: Που αφορά και σένα.
17: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
18: Ρωμαίο Σακελαρίου.
17: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
18: Σε ρόλο παραμάνας.
17: Χωρίς καμιά ντροπή.
18: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
17: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
18: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
17: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
18: Τρεχάτε για να δείτε.
17: Σε πολιτείες και χωριά.
18: Με γέλιο να χαρείτε.
2: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Και ανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.

0: Ιουσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Ιουσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
2: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
1: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
3: Και νιώθω. Vistabet.
1: Και καλή διασκέδαση.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Σφαίρα 102-2.
0: Μία με τρεις. Μαρία Αντωνά.
2: Εδώ είμαστε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Υπέροχος ο καιρός, είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, αλλά η θερμοκρασία σταθερά σε ανωδική πορεία και νομίζω ότι αυτό μας αρέσει πολύ. Εγώ χθες ήδη, παιδιά, ξεκίνησα τις πρώτες ηλιοθεραπείες. Εντάξει, έβαλα και τα ποδαράκια λίγο μέχρι τα γονατάκια, αλλά μέχρι εκεί και σιγά σιγά θα δοκιμάζω όλο και περισσότερο. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα είναι στους 24, θα φτάσει μέχρι και τους 26 και ετοιμαστείτε την επόμενη λοιπόν Τρίτη για τον πρώτο μίνι καύσωνα που θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει στους 32 βαθμούς. Το λέω από τώρα, ζητάω από τώρα την Τρίτη να φύγω λίγο νωρίτερα άμα μπορώ, λέω εγώ τώρα ρε παιδί μου, γίνονται αυτά, δεν γίνονται, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, λέει, κάνε το manifesting σου, σκέψου το και που ξέρεις μπορεί και να συμβεί. Λοιπόν, εσάς πάντως αυτό που μπορεί να συμβεί στα σίγουρα είναι να πάτε στον τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που μας κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Ένα μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη. Θα ζήσετε τον απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξετε εσείς. Αρκεί να μπείτε τώρα στο Cosmote Telecom Maps στην ενότητα Moments να δηλώσετε συμμετοχή και να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και ισχύει και ο λογαριασμός ότι μπαίνει μπροστά η Κατερίνα Λιόλιου και πληρώνει για όλους εμάς. Καλό.
5: Αυτή είναι

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: υπέροχο τραγούδι από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει. Και δυστυχώς, όταν κάποιοι άνθρωποι μαθαίνουν σε πολύ συγκεκριμένες συμπεριφορές, καταλαβαίνεις, έρχεται κάποια στιγμή κάποιος στη ζωή τους που γίνεται ο δάσκαλος τους. Καλά τα λέω, Νικολάκη, φίλε μου. Από τη Θεσσαλονίκη, μια χαρά τα λέω, ξέρεις εσύ από αυτά. Λοιπόν, εγώ πάντως από αυτά που ξέρω και που μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι στο Γερμανό 2 στις 3 επισκευές κερατού γίνονται άμεσα μέσα στο ίδιο το κατάστημα. Σκεφτείτε, περισσότερα από 95.000 περιστατικά τον χρόνο, 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου, είτε το κινητό σας είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Μιλάμε για εξουδετερωμένο πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς, όπου είναι εκεί για να σας εξυπηρετήσουν με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Α, και είναι και νούμερο ένα προορισμός για εξουδετερωμένο σέρβις κινητού. Να μην τα λέμε αυτά και επαναλαμβανόμεθα. Λοιπόν, μείνετε εδώ παρέα μαζί μου. Κάνω σύντομο break και επιστρέφω σε λίγο φυσικά στο Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Ανακάλυψα ότι έχω γυναικείο τρόπο σκέψης, φίλε.
3: Γυναικείο τρόπο σκέψης.
2: Βέβαια.
3: Τι εννοείς?
2: Τίποτα.
0: Σωστό.
4: Ναι.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
6: 5050
7: 1471.
2: Ναι!
7: 12-12.
0: Μπράβο!
6: 19-40.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
5: Happy Mastercard Day!
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
10: Οχ!
9: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
12: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
15: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
14: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
15: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
14: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
15: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
14: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
15: Όχι.
14: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
15: Ναι.
14: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
16: Ένα εισιτήριο.
14: Ναι.
16: Για το Final Four.
14: Ναι.
15: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
14: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
15: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
14: Κέρδισα.
15: Τι?
14: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
15: Πώς?
1: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
10: Αφεντέρ, με βάζεις μαζί σου.
1: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
16: Σπυρό.
17: Τι είναι πάλι?
16: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
17: Δηλαδή?
16: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
17: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Κοσμοχρόμ και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
16: Στο τένις.
17: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
16: Tartan System της Κοσμοχρόμ και φύγαμε για παιχνίδι.
17: Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ.
18: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
19: Επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2, που όλου να πάμε εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 3, το ξέρετε αυτό. Σε λίγο παίζουμε και Σφαίρα Password. Ένας τυχερός θα έρθει ακόμη πιο κοντά σε ένα εκπληκτικό αυτοκίνητο. Έχω σε λίγο περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, αλλά έχω να σας πω και κάτι καταπληκτικό το οποίο συμβαίνει. Ποιο είναι αυτό? Είναι ο Γερμανός. 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα, δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων. Λύνεται εκείνη τη στιγμή, έχουν εξουδετερωμένο σερβίς, πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και 25 χρόνια εμπειρία. Το πιο σημαντικό, παιδιά, τι να λέμε τώρα. Κανείς μας δεν θέλει να τρέχει και να ψάχνει τότε το κινητό του. Του κάνει νερά, χειρολεκτικά. Λοιπόν, την Παρασκευούλα ετοιμαστείτε. Σας περιμένω 1 με 3 ζωντανά από το κατάστημα Μάμε Άρκετ στα Πετράλωνα, όπου και θα γίνει live η παράδοση του αυτοκινήτου του Πασχαλινού Διαγωνισμού. Πάσχα που θα θες το μεγάλο νικητή, μη λείψει κανείς γιατί θα γίνει χαμούλης. Μια δωρεπεταγή εξαίρεση 100 ευρώ από την εταιρεία μόνο μας, σε λίγο δική σας. Και τώρα το κορίτσι μου, Ελένη Φου. Όχι, η Ελένη Φορέρα σε λίγο έρχεται. Σφαίρα. Ο Θοδωρής ο Φέρης τώρα, με την πλάτη.

Αυτός είναι ο Σάκης ο Ρουβάς. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Βέβαια, ρε παιδί μου, στην περίπτωση του Σάκη, λες μακάρι να υπήρχαν σίδερα να σε κλείσει η καρδιά μου μέσα και να σε κλείσω μόνο εγώ και να σε έχω μόνο εγώ. Κάπως έτσι μπορεί να σκέφτεται η κάποια ζυγούλη. Δεν ξέρω, αλλά δεν θα ήταν, ρε παιδί μου, λογικό. Είναι ένας από τους πιο πολυπόθητους άντρες που υπάρχουν στην Ελλάδα και όχι μόνο. Οπότε, εντάξει, μια τέτοια σκέψη γυναικεία, ρε παιδί μου, μεταξύ μας μπορεί και να την κάνουμε, όχι θα την κάνουμε και πράξη, αλλά λέμε εμείς τώρα, λέμε εμείς. Λοιπόν, μείνετε εδώ. Παρέα μου, cosmotaceurance.gr, συγκρίνεις προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και παίρνεις αυτή που ταιριάζει στη δική σου οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Ντονά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι.
4: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
3: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
7: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Λοιπόν αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
12: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
11: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
13: Και νιώθω.
11: Και καλή διασκέδαση.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
15: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Σφαίρα 102-2.
17: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
18: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Αυτή είναι η δεύτερη μου ώρα και πάρα πολύ χαίρομαι που είμαστε παρέα μαζί, γιατί ο καιρός αρχίζει, γίνεται καλοκαιρινός. Κρουαζιέρα δεν θα σε πάω, αλλά σίγουρα θα σε πάω σε πολύ ωραίους έτσι μουσικούς προορισμούς, με το UEFA Champions League να είναι εκεί και να μας περιμένει μέσω της Cosmote TV που έχει κάνει τα μαγικά της για ακόμα μία φορά. Μπες τώρα στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνει το όνειρό σου πραγματικότητα. Γιατί απλά μπορείς. Τι να λέμε τώρα. Και στην παρέα έρχεται αυτό το γόρι ο Νίκος ο Οικονομόπουλος, απίστευτος, και έχω λίγο χρόνο να σας πω για το Γερμανό. 2 στις 3 βλάβες, δηλαδή πάνω από το 69% των προβλημάτων, λύνονται επί τόπου. Σε ένα εξουδετημένο σέρβις, σε ένα υπερσύγχρονο εξοπλισμό, όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα Γερμανός και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Νούμερο 1 προορισμός για εξουδετημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Τώρα έρχεται εδώ ένας και ο μοναδικός. Είναι ο Νίκος ο Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια. Γιατί η αλήθεια είναι πως αυτό θέλουμε εμείς και πολλές πράξεις.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: κι αν πάνε, όπου κι αν ζει. Θα είμαι πληγή σου αθάνατη. Θα είμαι πληγή σου αθάνατη, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Κάτι θα ξέρει αυτό. Εγώ αυτό που ξέρω είναι πως αμέσως τώρα στην Παρέα έχω μέτρο επιταγή αξίας 100 ευρώ από την εταιρεία Mon Massage & Spa σε ένα πάρα πολύ προσεγμένο και φιλόξενο χώρο που σας περιμένει για να χαλαρώσετε σε νέα διεύθυνση Χριστοστόμου Σμύρνης 29 στην Αγία Τριάδα. Βέβαια, εγώ το έχω δωράκι, αρκεί να μου στείλετε στο Viber του Σφαίρα στο 693-610-122 τη λέξη Mon Massage, το ονοματεπώνυμό σας να κάνετε τώρα την αποστολή και καλή σας απόλαυση. Λοιπόν, μέσα σε όλα θέλω να σας πω ότι έρχεται κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θα μου πεις τι είναι αυτό τώρα, μαράκι. Τώρα, αμέσως τώρα, δώστε μου λίγο χρόνο. Να σας πω, είναι για αυτή την Παρασκευή όπου θα βρεθούμε και θα περάσουμε τέλεια στο νέο κατάστημα My Market στα Πετράλωνα. Σας περιμένω όλους εκεί πέρα να έρθετε και να περάσουμε φανταστικά. Έχουμε πάρα πολλούς διαγωνισμούς, πολλές εκπλήξεις. Πετράλωνα Πειραιώς 165 και Συμμαχίδων. Εκεί θα είμαι από τη 1 μέχρι τις 3 αυτή την Παρασκευή και περιμένω να σας δω και να σας ακούσω από κοντά. Την Κυριακή δεν ξεχνάτε πως είναι μια τεράστια γιορτή, γιορτή της μητέρας. Μπες τώρα στο sfera.gr, πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου και ακούσέ το στον αέρα. Τέλειο και αυτό, όλα υπέροχα. Έρχεται και το Sfera Password αμέσως τώρα στον Sfera.
1: Πρωινό Sfera. Πρωινό Sfera. Moments.
2: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
3: Γιατί?
2: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
4: Χείτε να τυφλωθείτε.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά. Με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
13: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
14: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
18: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
22: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
0: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
23: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
26: Το Σφαίρα password είναι 7 7 5 5.
27: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις τώρα, Viber Σφαίρα. Γρήγορα πυροβολείς με πάρα πολλά μηνύματα. Θέλω να μου γράψεις τη λέξη Σφαίρα Password και σε 5 λεπτά από τώρα να βγεις στον αέρα μαζί μου και να μου δώσεις το ζωστό κωδικό, γιατί ένα MG3 Hybrid iExclusive έκδοση θα γίνει δικό σας, αξίας 22.500 ευρώ. Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Στείλε τώρα το μηνυματάκι σου και τα λέμε σε λίγο στον αέρα, γιατί μέχρι τότε λέω να ακούσουμε αυτόν τον αγαπημένο, τον Νίκο τον Απέργη, τον τραγουδιστή που αγαπάμε τόσο πολύ, με αυτά τα χίλια. Παίζει για εσάς τον Σφαίρα.

0: ζωή.
1: Αχ, πόσο ωραίος είναι ο Νίκος, ο Βέρτης εδώ στον Σφαίρα 102.2. Μου έλειψες πολύ και εμένα μου λείπετε συνέχεια όταν φεύγω από εδώ πέρα. Αλλά χαίρομαι γιατί επιστρέφω πάντα με διαγωνισμούς, με δώρα και σίγουρα βοηθάμε, ρε παιδί μου, στο να σας φτιάξουμε λίγο τη διάθεση και την ψυχολογία. Γιατί το ραδιόφωνο, αν με ρωτάτε, αυτό δεν είναι η ψυχοθεραπεία μας. Αυτό είναι. Λοιπόν, αγαπάκια μου, κάπου εδώ περίπου ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Λίγο πριν κλείσω, θέλω να σας μιλήσω για το καλύτερο, το πιο super service που μπορείτε να βρείτε για το κινητό σας. Είναι από το Γερμανό. 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα στο κατάστημα. Διορθώνονται το 69% των βλαβών επιτόπου. Είναι η καλύτερη επιστοποιημένη τεχνική εκεί για να σας εξυπηρετήσουν με χαμόγελο. Γιατί ο Γερμανός είναι ένας 25 χρόνια και είναι ο νούμερο 1 προορισμός για εξουδετημένο service κινητού. Τώρα όμως, πάμε λίγο στα δικά μας. Θέλω τη γραμμούλα μου στον αέρα. Τάνια.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς είσαι?
2: Καλά, εσύ?
1: Καλά, από πού μας ακούς, Τάνια μου?
2: Αυτή τη στιγμή από την Ιρλανδία.
1: Αλήθεια, λες, τι καιρό έχει εκεί?
2: Σήμερα καλό, γενικά βροχερό.
1: Όταν λέμε καλός, ας πούμε, καιρό στην Ιρλανδία, στους πόσους βαθμούς, ας πούμε, θεωρείται καλός?
2: Εννοούμε 12 με ήλιο.
1: Ο χειμώνα στην Ελλάδα, δηλαδή, 12 με ήλιο. Λοιπόν, Τάνια μου, να σου πω κάτι, λείπεις καιρό από την Ελλάδα?
2: Όχι πάρα πολύ, ένα εξάμηνο περίπου.
1: Α, εντάξει, αρκετό για μας που είμαστε εδώ. Σου λείπει?
2: Πηγαίνω, έρχομαι. Εντάξει, εννοείται, στο σπίτι.
1: Ισχύει αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, σαν την Ελλάδα πουθενά?
2: Ισχύει.
1: Λοιπόν, Τάνια μου, εγώ σου εύχομαι, έτσι θα σου δώσω πολλά θετικά vibes για τον διαγωνισμό μας σήμερα. Και ελπίζω να είσαι μια τυχερή βασικά και να έρθεις να πάρεις από την Ιρλανδία το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου. Δώσε μου τον κωδικό.
2: 7755.
1: Μπράβο, Τάνια μου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ξέρεις τι θέλω να κάνουμε τώρα? Θέλω να κλείσουμε την εκπομπή παρέα μαζί και να αποχαιρετήσεις το κοινό στα Ιρλανδικά.
2: Α, δεν ξέρω Ιρλανδικά.
1: Α, καθόλου τίποτα. Δηλαδή, καλό απόγευμα, ας πούμε. Όχι.
2: Αγγλικά. Goodbye.
1: Goodbye, my lover. Goodbye, my friend, Τάνια μου.
2: Καλό
1: να έχεις μια υπέροχη συνέχεια. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
1: Κοίταξε να δεις τώρα και εγώ λόξα που είχα ένα χαιρετήσω Ιρλανδικά. Όχι, δεν μου βγήκε, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που σε έναν ακόμη τυχερό δώσαμε την ευκαιρία να βρεθεί ακόμη πιο κοντά σε έναν εκπληκτικό διαγωνισμό που έχει ετοιμάσει για σας ο Σφαίρα. Και χαίρομαι που δεν σταματάει η προσπάθεια εδώ, γιατί στις 5:30 το απόγευμα ο Νικόλας και η Ελίνα μου, η Κουκλάρα μου, θα κάνουν ακριβώς το ίδιο. Και φυσικά εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς τη μία. Τώρα, Θέμης Γιώργαντάς, is in the house already.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι μάτι. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. Έξι με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Προκόπη! Πού ήσουν?
6: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
5: Μολόγα, Προκόπη.
6: Ήμουν στο Γερμανό.
5: Πάει, χάλασες κι εσύ.
6: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
7: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Καζίνο. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
12: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
13: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
14: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
13: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
15: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
13: Vogue Club Athens.
16: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
13: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλυμος. Opening 8 Μαΐου.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
21: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
17: Για σκέψου.
21: Mastercard Day.
17: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
21: Ναι!
2: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
3: Happy Mastercard Day!
22: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη Youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian
23: Sleeping and Living. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
24: Αχα.
23: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
24: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
23: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
25: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
26: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
25: Ε,
26: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
25: Παίζουμε!
26: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
25: Μα...
26: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
27: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητα. Τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
28: Σφαίρα 102.2.
29: 3 με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
30: Να είμαστε και πάλι, τι μου κάνετε παιδιά, πώς θα περνάμε, όλα καλά? Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 6 του μήνα βλέπω στο ορτολόγιο Σεραφείμ και ό,τι βγαίνει από τα νόματα αυτά, Σεραφημία, Σεραφίνα, Σεραφιμούλα. Χρόνια σας πολλά και καλά. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ολοκένουργια Άννα Βύση, Αιγαίο. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας διασκέδαση.
31: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ότι σε γα.
1: Α, Ζακ.
0: Ότι σε νίκησα.
1: Σε νίκησα. Ζατς. Τώρα το λέω και εγώ για κανένα μήνα στην Ελίνα. Ζατς.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: παίζει αποκλειστικά εδώ στο Σφαίρα 102.2 Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει στην παρέα μας και η Nova, παιδιά, σήμερα σας έχω τα καλύτερα. Ναι, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική είναι. Καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική είναι. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Θυμίζω, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Λοιπόν, δεν σας είπα την Παρασκευή τι έγινε.
3: Τι έγινε.
2: Δόθηκε από το σπίτι, ναι. Και φώναξε τον κλειδαρά.
3: Α.
2: Και ήρθε.
3: Και.
2: 50 ευρώ μου πήρε. Λιγότερα θα με παίρνω διαρρήκτη σε ένα μπίνα.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471
3: Ναι!
6: 12-12
3: Μπράβο!
5: 1940
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά
10: οχ!
9: Ουπς, ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ρωμαίος.
15: Ιουλιέτα.
14: Από του Μπόστ την Μπένα.
15: Έργο παλιό.
14: Ασύγχρονο.
15: Που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
15: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνας.
14: Χωρίς καμιά ντροπή.
15: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
15: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
14: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
15: Τρεχάτε για να δείτε.
14: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
16: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
18: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
17: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
18: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
17: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
18: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
17: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
18: Όχι.
17: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
18: Ναι.
17: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
19: Ένα εισιτήριο.
17: Ναι.
19: Για το Final Four.
17: Ναι.
19: Στην Αθήνα.
17: Ναι.
18: μία λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
17: Γιατί δεν ειρωνεύεσαι?
18: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Όχι, κέρδισα.
18: Τι?
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
18: Πώς?
3: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
8: Αφεντέρ, με βάζεις μαζί σου.
3: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
20: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
21: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
23: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
24: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
25: Στα Viber 6936 10 102.
26: Σφαίρα 102.
0: Σφαίρα 102, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα σε μια αγαπημένη ηθοποιό, την Κάμερον Δίας, που έχω να σας πω έγινε μητέρα για τρίτη φορά. Η ίδια και ο σύζυγός της, ο Μπέντζι Μάντεν, ο τραγουδιστής, καλωσόρισαν το γιο τους με το όνομα Νάουτας. Ο Μπέντζι λοιπόν μοιράστηκε τα νέα μέσω του Instagram και έγραψε: «Η Κάμερον και εγώ είμαστε ευτυχισμένοι, ενθουσιασμένοι και νιώθουμε τόσο ευλογημένοι που ανακοινώνουμε τη γέννηση του τρίτου μας παιδιού, του Νάουτας Μάντεν. Καλώς ήρθες στον κόσμο». Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι η Λεζάντα συνοδευόταν και από μια εικόνα ενός πλοίου, η οποία εξηγούσε την προέλευση του ονόματος του νεογέννητου, του Νάουτας, όπως τον έχουν τέλος πάντων ονομάσει, ναύτης πλοηγός ταξιδιώτης, κάποιος που ξεκινά ένα ταξίδι και δεν φοβάται το άγνωστο. Ωραίο. Για την ιστορία να πούμε, το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2015 και έχει ήδη μία κόρη, τη Ράντιξ, η οποία γεννήθηκε το 19, και ένα γιο, τον Κάρντιναλ, ο οποίος γεννήθηκε πριν δύο χρόνια, το 2024. Η Κάμερον Δίας είχε μιλήσει με την Ναόμι Κάμπελ στη σειρά της στο YouTube No Filter για το να γίνει μητέρα στα 40 της και έλεγε: «Το να κάνεις οικογένεια όταν είσαι νέος είναι όπως όλα τα άλλα όταν είσαι νέος. Απλά το κάνεις. Αλλά όταν είσαι στην ηλικία μου και το αποφασίσεις, είναι μια πραγματική επιλογή. Πρέπει πραγματικά να δουλέψεις σκληρά γι' αυτό». Είπε επίσης, χαριτολογώντας: «Η μόνη πίεση τώρα για μένα είναι ότι πρέπει να ζήσω μέχρι τα 107. Καταλαβαίνεις. Καμία πίεση. Τέλειο. Να του ζήσει. Έρχεται ο Γιάννης Πλουταρχός.
27: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

Γιώργος Κακοσέως καθρέφτης και μιλώντας για καθρέφτη, ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό το απόσπασμα είναι βεβαίως από το βιβλίο «Καθρέφτης» του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του και θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: μόνο επιτυχίες. Πρωινό Σφαίρα.
1: Κι άλλος λέει 80 χρονών που μήνυσε την 24χρονη σύντροφό του γιατί του έφαγε κομμάτι από την περιουσία. Δηλαδή τι ήθελες κυρία μου εσύ γλυκή 80χρονη.
2: Τι ήθελες να σου πάει τα νιάτα σου.
3: Τα χρόνια σου.
1: Δεν πειράζει άστινα που έφαγε.
4: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς.
0: 6 με 7 8 9 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
0: Είναι λίγο πριν τις 4 στον Σφαίρα 102.2.
6: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
11: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε,
13: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
15: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
14: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
16: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
14: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
17: είναι από 100% ελληνικό. Φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
18: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
19: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
20: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
21: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
20: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
21: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
20: Θανάση, πες μου κι άλλα.
21: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
2: Έλα, Σπύρο.
3: Τι είναι πάλι?
2: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
3: Δηλαδή?
2: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
3: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
2: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τέλος.
3: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
2: Με σώζεις.
3: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
9: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
22: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
23: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
24: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο γήινος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
25: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
26: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
27: Σφαίρα 102.
28: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
29: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, μην ξεχαστείτε. Αυτή την Παρασκευή 8 του μήνα έχουμε ραντεβού στα Πετράλωνα. Έχουμε ραντεβού My Market. Την Παρασκευή, λοιπόν, το μαράκι μας, Μαρία Αντωνά, θα εκπέμπει ζωντανά από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 3 από το ολοκένουργιο κατάστημα My Market στα Πετράλωνα, Πειραιώς 165 και Συμμαχίδων, όπου έχω να σας πω θα γίνει live από τη Μαρία Αντωνά η παράδοση του αυτοκινήτου του πασχαλινού διαγωνισμού Πάσχα όπως το θες στο μεγάλο νικητή. Μη λείψει κανείς. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχονται Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις? Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Μία κοπέλα από το Λος Άντζελες είναι πρώην εθισμένη στο σεξ. Ναι. Μέχρι που βρήκε τον Τάιλερ, ο οποίος είναι 30 χρονών παρθένος.
1: Ναι, μιλάμε τώρα για.
0: Βρήκε τον παρθένο.
1: Πύλινο. Λάμε πύλινο τώρα με πέτσα, κατσικίσιο.
0: Σταμάτα λίγο.
1: Κάτι που δεν ξέρεις τώρα και θα το πω. Ναι. Το ξέρει ο Χρήστος, ο Γιάννης και ο πληθυσμός ο αντρικός που μας ακούει.
0: Πρόσεχε.
1: Αν επαναλαμβάνεις κάτι συνέχεια, αυτό που κάνουν οι άντρες, ακούς σιρήνες στα αυτιά μετά από ένα σημείο.
0: Τι εννοεί σιρήνα?
1: Δηλαδή ρε παιδί μου, ακούς κάποιες σιρήνες, α πούμε, και σου λέει σταμάτα. Ναι, έχετε κάτι σιρήνες στα αυτιά, λέει σταμάτα, θα τη φλωθείς.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Είναι τα Σάρα, την άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Φορτηγό, εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Είσαι στην Νόβα, έχω να σου πω, έχεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση. Αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Κατέβασε το application του παντού και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Θέλω να φτιάξω ένα κίνημα που να το ονομάσω «Μη δίνετε το κινητό σας». Δίνεις το ανιψάκι σου να μένει το κινητό, να δει πέπε το γουρνάκι.
3: Ναι.
2: Και αυτό το παίρνει το κινητό και βάζει την εικόνα σε άλλη οθόνη. Αλλάζει το επεισόδιο.
3: Γρηγόρη, έχεις δίκιο.
2: Ναι, αλλάζει παιδικό, κατεβάζει παιχνίδια. Αλλάζει τον αλγόριθμο από το κινητό.
3: Ναι.
2: Και στο τέλος, μαλάκα, δεν είναι το δικό μου το κινητό, είναι αυτό που
3: είναι. Είναι κίνημα αυτό.
2: Μα είναι κίνημα.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Ντονά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.

0: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Προκόπη! Πού ήσουν?
3: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
2: Μολόγα, Προκόπη.
3: Ήμουν στο Γερμανό.
2: Πάει, χάλασες κι εσύ.
3: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
4: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
12: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και η Ανδρομάχη με το Σούσουρο. Και μιλώντας για Σούσουρο, αυτό ακριβώς έχει γίνει με το καινούριο μας παιχνίδι. Το Σφαίρα Password, το οποίο θα χαρίσει σε κάποιον πολύ τυχερό ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο, το MG300 Plus, σε αποκλειστική έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, για να παίξεις πρέπει να ακούς καθημερινά 8.30 και 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι, 5.30 το απόγευμα. Τότε η παραγωγή του Σφαίρα ανακοινώνουν το Σφαίρα Password. Από εκείνη τη στιγμή έχεις 5 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή στο παιχνίδι. Από όσους έχουν στείλει μήνυμα θα γίνεται κλήρωση και ένα σούπερ τυχερός θα βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα για να απαντήσει στην ερώτηση: ποιο είναι το Σφαίρα Password που ανοίγει τον γκαράζ? Η σωστή απάντηση κερδίζει αυτόματα μία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση για να κάνεις δικό σου το MG300 Plus. Όρες και προποθέσεις σφαίρα.gr. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Ανδρομάχη. Σούσουρο.

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova. Λοιπόν, τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις το ίντερνετ για να φορτώσει την αγαπημένη σου σειρά. Έχεις Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φυλάκια απείρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά, και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
7: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά.
14: Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
12: Happy Mastercard Day!
15: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
17: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Μ' ακούτε λίγο?
19: Okay.
18: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
9: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπιλά και τον Νικόλα Ράπτη.
18: Τι κάνετε?
20: Έτσι μιλάς στον αέρα.
18: Δεν μου ταιριάζει.
19: Γεια σας.
21: Καλησπέρα.
18: What's your name?
20: Α, καλά.
9: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
21: Wow.
20: Έκανε wow.
9: Με την Ελίνα Παπιλά.
18: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
9: Και τον Νικόλα Ράπτη.
20: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
9: 5 με 8.
18: Θα είμαστε παρέα.
9: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
20: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
18: Νιάου νιάου.
12: Πού είχα πάει?
18: Στο τρελοκομείο της πάει, αγάπη μου.
9: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102.2. Το ζούμε.
18: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το πάγιο.
9: Το απογευματινό σφαίρα

0: Με πάμε, δώστο. Πρέπει να παίξει και το τελευταίο τελεπτό του φέρει. Ναι,
1: δηλαδή πληρώνεσαι από το Θοδωρή, στα Σκάι Θοδωρή. Έλεος.
0: Γεια σα!
1: Καλησπέρα. Τετάρτη 6 Μαΐου.
0: Νικόλας Ράπτης.
1: Ελίνα Παπίλα. Στη ρύθμιση του ήχου, δυστυχώς για εμάς, ευτυχώς για εσάς, είναι σήμερα εδώ μαζί μας ο Τζονς Μπούνια.
0: Τετάρτη 6 του Μάη, ελπίζουμε να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη Τετάρτη έως τώρα. Εμείς είμαστε εδώ για να ανεβάσουμε τη διάθεση. Αν κάτι δεν πήγε καλά, αν κάτι πήγε καλά, να πάει ακόμη καλύτερα. Μέχρι τις 8 θα κάνουμε παρέα. Τι γίνεται, τα νέα σου?
1: Δεν έχω πολλά νέα.
0: Ξεκουραστός?
1: Όχι, τρίλες. Γύρισα 3 ώρα χθες από την εκπομπή.
0: Πώς πήγατε?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Και μετά σηκώθηκα πρωί-πρωί για να πάω να φύγω από το Μαρούσι, να πάω κάτω στο οριακά στον Πειραιά που είχα ένα γύρισμα σε ένα εργοστάσιο. Τελείωσα τώρα, ανέβαινα μετά την να πάω Κηφισίας σε μια δουλειά. Λέω τι τραβάει ο κόσμος με στα μάξι, ρε. Πώς το κάνει αυτό κάθε μέρα? Σταμάτησα στο ύψος του ψυχικού να πάω. Πήγα μετά στο Μαρούσι να πάρω κάτι άλλο. Γύρισα σπίτι, δεν έχω προλάβει να φάω. Περιμένω κάτι σουβλάκια. Θα πέσω κάτω, λιμοκτονώ δηλαδή. Και ήρθα εδώ. Δεν είναι. Με έχει πάει τώρα τρένο εμπλοκή.
0: Εγώ καλά.
1: Πάντα καλά, Ελίνα.
0: Σηκώθηκα το πρωί, έφτιαξα μπιφτέκια με πατάτες στο φούρνο.
1: Ωραία, δεν μας έφερες όμως.
0: Δεν έφερα, δεν φτάνει. Έχω πολλά στόματα να ταΐσω. Δεν φτάνει το φαΐ. Τι να κάνω, ένα μισή κιλό κιμά έφτιαξα. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ίχνος στο σπίτι. Πώς τρώνε έτσι, ρε παιδί? Πραγματικά, δηλαδή.
1: Είστε και πέντε άτομα, ρε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τρώνε πολύ. Δηλαδή.
1: Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, 693 610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-31 σφαίρα.gr και το Sphere Application. Κατά τα άλλα, Γιάννη μου, εσύ όλα καλά? Δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Δίαιτας. Αύριο ξεκινάω δίαιτα. Είπα να ξεκινήσω σήμερα, τελικά τη χάλασα. Αύριο, να ξέρετε. 7 του Μάη. Ήθελα το νούμερο 7. Δηλαδή, περίμενα το 7. Έλεγα τώρα το 2027 θα είναι τον 7ο μήνα δεν. Οπότε αύριο 7 του Μάη, να το θυμάστε όλοι. Αυτή την ημέρα θα τη θυμάστε όλοι. 7 του Μάη. Αν την ξεχάσω δηλαδή πότε ξεκίνησα, επειδή θα έχω χάσει πολλά κιλά, και θα σας πω, ρε παιδιά, πότε ξεκίνησα, θυμάστε, θα μου πείτε 7 του Μάη.
1: Και θα έρθει και μπορεί να μην σε καταλάβουμε. Δηλαδή, ποια είναι, ποια είναι, Θεέ μου, ποια είναι αυτή η παρουσιάστρια, είναι παραγωγός?
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Σε λίγο έχουμε σφαίρα password, έχουμε σε άλλα νέα, έχουμε δώρα, έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Έχουμε ετοιμάσει για εσάς σήμερα μια καταπληκτική εκπομπή.
1: Καλή μόνο, όλο χθες την κεντάγαμε, την κεντάγαμε.
0: Πάμε, βάλ το Γιάννη. Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απόγευματινό Σφαίρα 102-2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Δώσε με στα δυο, λέει η Δέσποινα Βανδύ, στον Σφαίρα 102.2 και σε λίγο έχουμε Σφαίρα Password, που σημαίνει ότι θα ακούσετε το τετραψήφιο κωδικό σήμερα, που είναι στις 5.30, καθημερινά 8.30, 11.30, 2.30, 5.30. Έτσι λοιπόν σήμερα 5.30 σε λίγα λεπτά δηλαδή θα ακουστεί ο τετραψήφιος κωδικός, που έχετε μετά 5 λεπτά περιθώριο για να στείλετε μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 τη λέξη Password. Για να το στείλετε μέσα σε 5 λεπτά για να γίνουν δεκτές οι συμμετοχές. Αν πέρασαν τα 5 λεπτά, δεν μπορείτε να παίξετε μετά στο επόμενο ραντεβού. Έτσι λοιπόν, το MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή μπορεί να γίνει δικό σου. Θα μπεις λοιπόν στην κλήρωση, αρκεί να πεις τον κωδικό πάρα πολύ σωστά.
1: Σε άλλα νέα.
0: Έλα Νικόλα μου.
2: Σκεφτόμουν τώρα ότι το άλλο Σάββατο είναι και ο τελικός Eurovision. Γιατί είπες password και κατευθείαν μου ήρθε το say το password.
0: Say the magic word. Βάλ το
2: και λέω ότι το άλλο Σάββατο είναι.
0: Το άλλο Σάββατο.
2: Ναι, θα είμαι Καλαμάτα, αλλά θα γυρίσω πιστεύω εκεί 9 η ώρα οριακά θα φτάσω σπίτι.
0: Χρόνια πολλά στον Ιώβ που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε εσένα που έχει τα γενέθλια.
2: Σε Σεραφείμ.
0: Χρόνια πολλά σε σένα που κάτι άλλο μπορεί να γιορτάζει σήμερα. Σήμερα έχει γενέθλια ο Λάκης Λαζόπουλος, ο Δημήτρης Διαμαντίδης και η Ντόρα Μπακογιάννη.
2: Μιτσάρα, παιχταρά. Έχει κίνηση από το ύψος Κηφισιάς μέχρι τη Νέα Ιωνία, μέχρι το ύψος εδώ της Λυκόβρησης. Η άνοδος εκεί στο ύψος του Περιστερίου κοκκινίζει. Κηφισίας Μεσογείων τα ίδια και γύρω-γύρω από το κέντρο γίνεται χαμός. Γενικά, επειδή εγώ πέρασα σήμερα, έχω ταξιδέψει όλη την Αθήνα, από Πειραιά μέχρι και κέντρο Αθήνα, ψυχικό Παρούς, έχει αρκετή κίνηση εκεί έξω και στο Καλλιμάρμαρο και όλα εκεί στο ύψος. Επειδή είδα και τους πρώτους τουρίστες που πάνε, κάνουν και αυτά, έχει αρκετή κινησουλάρδη του και τέτοια πλησίαστα.
0: Λοιπόν, συναγερμός για την αφρικανική σκόνη έρχεται. Είναι παράγοντας ο οποίος μπορεί να διαπιστωμένα να προκαλέσει επιβάρυνση στον οργανισμό. Χρειάζεται και μάσκα σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν,
2: από χθες, Ρελίνα, με έπιασε λίγο.
0: Σε έχει πιάσει. Τα μάτια σου είναι κόκκινα.
2: Ναι, μάλλον από την αφρικανική σκόνη το καταλαβαίνω. Με έπιασε, φτερνίζομαι.
0: Αναμένεται να πλήξει. Όπα! Στην αφρικανική σκόνη πήγε ο Καλούδης μέσα στο στούντιο.
2: Ναι.
0: Σηκώνει σκόνη στο πέρασμά του.
2: Αλλά υπερβολή. Σταμάτα σαν λιγάκι.
0: Λοιπόν, αναμένεται να πλήξουν εκ νέου τη χώρα μας οι μετεωρολογικές συνθήκες. Ισχυρή συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης. Να έχετε το νου σας, διότι όσοι έχουν αναπνευστικά νοσήματα πρέπει να προσέξουν λίγο παραπάνω. Τι κάνει έτσι. Α, το μηχανάκι έξω, ναι. Τι άλλο γίνεται, πες μας Νικόλα μου τα νέα σου.
2: Εγώ ή ο Καλούδης.
0: Ο Καλούδης καλέ.
2: Ο Καλούδης τι νέα να έχει, μια χαρά πάει το πρωινό και μπράβο τους. Βγήκανε και τα νούμερα, είδα και ανεβάσανε story. Πάλι καλά που βγαίνουν τα νούμερα και βγαίνουμε και σε κανένα story στο Σφαίρα.
0: Δεν λες πάλι καλά.
2: Αγία μου, να είμαστε
0: δεν
2: καλά.
0: Λες.
3: Τι είναι αυτό που λέτε.
0: Ποιο? Τι πες? Σε όλη την Αθήνα παίζουμε.
2: Τι εννοείς?
3: Παίζετε έξω, σας βλέπουμε.
0: Α, τα outdoors. Τώρα να μας στείλει φωτογραφία κάποιος τώρα στο Viber. Τώρα. Είναι η Μετάλλικα το Σάββατο,
2: Τώρα αυτό το Σάββατο έχει τους Μετάλλικα. Φοβερή συναυλία, εντάξει, φοβερή μπάντα.
0: Σε δύο ώρες λέει εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια.
2: Στεναχωριέμαι που δεν θα πάω, γιατί θα είμαι εκτός, αλλά είναι ρε παιδί μου, θα ήθελα
0: πολύ. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι?
2: Κοίτα, μ' αρέσει. Εγώ όταν
0: το ήμουν. Unforgiven, θα μου
2: πεις. Όχι, το 96. Είχε ένα δισκάδικο στην Ιταία. Και είχα πάρει τότε και είχα πάρει το Black Album, τον Metallica, που είχε μέσα το Nothing Else Matters, το Sad But True, το Enter Sandman και τέτοια δισκάρα φοβερή, το Black Album. Και είχα πάρει και το Enjoy 1996, που τότε ήταν η επιτυχία του Coolio, το Gangsta's Paradise.
0: Ναι.
2: Και τα έχω ακόμα κρατημένα και γράφει από πίσω, 1736, Δουρουχού.
0: Δραχμές.
2: Και τα έχω ακόμα τα CD.
0: Λοιπόν, βλέπω το νέο απόκτημα του Ρονάλντο, του Κριστιάνο Ρονάλντο, και καθόλου δεν μ' αρέσει.
2: Τι πήρε?
0: Πήρε ένα αυτοκίνητο, κοίτα τώρα αυτό το αυτοκίνητο. Σας αρέσει αυτό το αυτοκίνητο, 1 εκατομμύριο ευρώ.
2: Α, τι αμάξι είναι αυτό?
0: Θα το έπαιρνες?
2: Μάρμπους είναι.
0: Είναι
2: Σεβρολέτ.
0: Ναι, περίμενε. Ναι, είναι ο καμπριολέ. Mercedes, τέλος πάντων.
2: Α, μπάρμπους πρέπει να είναι.
0: Ναι, το οποίο όμως. Σα αρέσει το αυτοκίνητο να δώσει 1 εκατομμύριο. Αχ, τι ωραίο, δώσε 1 εκατομμύριο να το πάρω.
2: Μου, άμα είχα τα λεφτά του Ρονάλντο, θα το έπαιρνα. Ναι. Τώρα προφανώς 1 εκατομμύριο όχι.
0: Λοιπόν, άλλα, πείτε άλλα νέα. Πες,
2: δεν έχει κάτι άλλο.
0: Καλούδι, τι γίνεται, έχεις κλείσει καλοκαιρινές διακοπές? Δεν έχεις κλείσει ακόμη, δεν προλάβεις να βρεις τίποτα. Κρήτη. Για σιγουριά θα βρεις σίγουρα. Λοιπόν, ψάχνει φίλος μου δωμάτιο στην Πάρο. Τις πρώτες 20 μέρες του Αυγούστου, λέει. Όποια μέρα θέλετε, βρείτε μου.
2: Ναι.
0: Έστω, δεν υπάρχει.
2: Μα είστε με τα καλά.
0: Ούτε δίκλινο ρε εσύ.
2: Παιδιά, συγγνώμη, είδατε τώρα το Πάσχα, είχε μεγάλη έξοδο, ωραία. Λες Πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά, δεν θα φύγει κόσμος. Την Πέμπτη, εδώ ήμασταν με τον Γιάννη, μιλάμε, έκλαιγε κόσμος. Δεν καταλαβαίνεις πως. Μετά από 2 εβδομάδες. Που σημαίνει ότι ο κόσμος. Η πλειοψηφία, δεν ξέρω, η μειοψηφία, μια χαρά είναι τα πράγματα.
0: Μια χαρά.
2: Άμα τώρα μπαίνεις να κλείσεις και λες τώρα να μου πεις τον Αύγουστο παίρνει άδεια όλη η Ελλάδα. Λογικό. Έτσι, δύσκολα να βρεις. Αλλά σε νησιά τώρα όπως είναι η Πάρος, Νάξος, Κυκλάδες και τέτοια δεν θα βρεις εύκολα. Έλα στην Κάσο που είμαστε 5 άτομα, περάσεις καλά.
0: Λοιπόν, και το τέλος, αυτό το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι γιατί διάβασα σήμερα το πρωί για την κόρη της Beyoncé που λέγαμε χθες, που πήγε στο Met Gala. Που λέμε ότι είναι η ίδια με την Beyoncé, η Blue Ivy.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ κακομαθημένη, δεν ακούει κανέναν. Ποιος είναι, η μάνα μου. Η μάνα μου, τώρα τι να είναι. Δεν ακούει άνθρωπο, φορούσε τα γυαλιά ηλίου. Τη βλέπετε εδώ, ποια είναι η κόρη της Beyoncé.
2: Η ίδια Beyoncé.
0: Ναι, την είδατε. Λοιπόν, αυτή είναι η κόρη της Beyoncé.
2: Ωραία.
0: Και της λένε.
3: Ίδια η Beyoncé.
0: Ίδια, ναι. Εντάξει, είναι ίδια. 14 χρονών. Και της λένε, βγάλε τα γυαλιά να βγάλουμε μια φωτογραφία. Κανένας. Τίποτα. Λέει όχι. Πάει η μάνα της. Της λέει, σε παρακαλώ, παιδί μου, βγάλε τα γυαλιά. Θέλουν να σου βγάλουν μια φωτογραφία όλοι μαζί αναμνηστική. Ναι. Όχι. Πάει ο στυλίστας της, γιατί έχει στυλίστα. Όχι. Πάει ο πατέρας της και της λέει, σε παρακαλώ, βγάλε τα γυαλιά. Και του λέει, όχι. Και δεν τα βγάλε.
2: Ναι.
0: Καταλάβεις, κακομαθημένο. Αυτό.
2: Μια κόρη έχουνε.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να έχουν και άλλο παιδί, αλλά με αυτοί πήγανε στο Met Gala. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι SAGAPO από Μιχάλη Ρακιτζή από την Eurovision του 2002, αν θυμάμαι. Του 2 δεν είναι. Και επιστρέφουμε εδώ με Σφαίρα Password για να δούμε ποιος θα μπει στην κλήρωση για το MG3 Hybrid από την MGM Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Θέλω να σας πω ότι γράφω ένα πολύ ωραίο παραμύθι.
2: Όντως.
1: Ναι, και θέλω να σας το ανακοινώσω σήμερα με ένα πολύ ωραίο τίτλο.
3: Τι? Πες.
1: Ζακέτα. Το ρούχο που φορούν τα παιδιά όταν κρυώνει η μάνα τους.
3: Τι ωραίο που ήταν αυτό. Πόσο ταυτίστηκα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
1: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
6: Η Λένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
7: Είναι που με σταλιώνω σαν γερί.
6: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
8: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
6: Vo Club Athens.
9: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
6: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Είσαι εδώ!
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
15: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
15: Από του Μπόστ την Μπένα!
2: Έργο παλιό,
15: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
15: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
15: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
15: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
15: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
15: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
15: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
16: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλιμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρος 41, στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
17: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
18: Το Σφαίρα password είναι 1, 9, 3, 9,

0: Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ είμαι Δευτέρα. Είμαι η Monday, λέει ο Αντώνης Ρέμος. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Το password.
1: Μισό λεπτό.
2: Τι μισό λεπτό. 1939.
0: Μπράβο!
2: Ωραίο!
0: Πώς σε λένε?
1: Ηλίας.
0: Ηλίας.
1: Και το μεγάλο να...
0: Πώς?
1: Και το μεγάλο να σας πω.
0: Όχι, όχι, όχι. Τα στοιχεία σου τα έχει, τα έχουν από το Viber. Αλλά το όνομά σου. Λοιπόν, συγχαρητήρια Ηλία μου, είσαι μέσα στην κλήρωση για το αυτοκίνητο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή επιτυχία. Γεια.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Αυτός είναι ο διαγωνισμός που τρέχει καθημερινά 8.30, 11.30, 2.30, 5.30. Ο Ηλίας τον τυχερός στις 5.30. Οπότε αύριο 8.30. Έκλεισε ο Ηλίας, έφυγε. Όσο μιλάς με τον καλούδι, έφυγε ο άνθρωπος. Ναι, ναι, σένα ακούει τώρα. Λοιπόν, 6-9-3-6-10-102-2 στο Viber. Σας περιμένουμε. 2-11-700-79-31. Και πάμε για Νίκο Οικονομόπουλο.
3: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102.2.
3: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά?
8: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
9: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
5: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
11: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
5: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
11: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
5: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
11: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
5: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
11: Ναι.
5: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
12: Ένα εισιτήριο.
5: Ναι.
12: Για το Final Four.
5: Ναι.
12: Στην Αθήνα.
5: Ναι.
11: Γιατί
5: με ειρωνεύεσαι?
11: Δεν ξέρεις γιατί λες.
5: Κέρδισα.
11: Τι?
5: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
11: Πώς?
9: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
12: Αφήντε με πάει μαζί σου.
9: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
14: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
13: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
15: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
13: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
16: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
17: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
13: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
13: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
18: Θα
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
10: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
10: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
10: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
12: Προκόπη! Πού ήσουν?
18: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
12: Μου λόγα, Προκόπη.
18: Ήμουν στο Γερμανό.
12: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
18: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
19: Για σοβαρές επισκευές.
20: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
21: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
22: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
21: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
23: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
24: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
25: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον σφαίρα 102,2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

0: Είναι ο Γιώργος Σαμπάνης με το Δέμα Αγαπούσε στον Σφαίρα 102.2 και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μαζί μας εδώ καθημερινά, το οποίο επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά μαζί με τα παιδιά, γιατί έχει παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μάθουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης. Gasmuseum.gr για να ενημερωθεί σε διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες. Με την ησυχία, πάρ' το χρόνο σου.
1: Βλέπω τις ειδήσεις. Δηλαδή, άμα κάνεις ένα πέρασμα από τις ειδήσεις, σε πιάνει η ψυχή σου.
0: Καλά, ναι, η πρώτη τίτλη τώρα εδώ πέρα.
1: Σε πιάνει η ψυχή σου. Ένα που έβλεπα πριν με ένα σκυλί τώρα στο τέτοιο, το οποίο το τραυμάτισαν βαριά με μπαλντά τώρα, ένα σκυλί τώρα και ψάχνουν να βρούνε. Και τώρα βλέπω και αυτό την κάθριξη 12 και 14 και 12 ετών σε πρώην ζευγάρι για κακοποίηση βρέφου στο Καρπενήσι.
0: Ναι, το είδα.
1: Δηλαδή αυτού.
0: Δεν μπορώ να διαβάσω.
1: Ναι, πώς. Τι να κάνει.
0: Ποια είναι η τιμωρία τώρα.
1: Ναι, αυτό σκεφτόμουν.
0: Να μιλήσουμε λίγο σαν άνθρωποι και αφήστε τα political correct και αυτά. Ποια είναι η τιμωρία για αυτού του ανθρώπου. Πείτε μου λίγο, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν θέλω να μπαίνω και διαβάζω και δεν μπορώ, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το διαβάσω, ειλικρινά. Δηλαδή το βλέπω τώρα και έχω τρελαθεί, μου στροβιλίζει το μυαλό αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, λοιπόν, στα άλλα, στα δικά μας, τα πιο έτσι ελαφρά και πιο όμορφα, να πούμε ότι ο Μασούτης είναι στην παρέα μας, σπάει τις τιμές, μόνο Πέμπτη και Παρασκευή, έτσι. Και γίνεται χαμός, ειδικά, αλλά αυτά θα σας τα πούμε αύριο και μεθαύριο που έρχεται η Πέμπτη και Παρασκευή. Πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία έχει μαζέψει ο Μασούτης. 50 χρόνια Μασούτης, από το 1976 μέχρι σήμερα, φέρνουμε στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα ποιοτικά και καθημερινά με οικονομία, με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Μασούτης μαζί μας κάθε μέρα.
0: Ρε παιδί μου, λέω, υπάρχουν άνθρωποι τώρα. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ τώρα, έτσι. Ναι. Έδωσε μία συνέντευξη σε ένα περιοδικό, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι σε ποιο, και μίλησε για τη γυναίκα του, για την Πενέλοπε Κρούζ.
1: Εντάξει, και λέει,
0: αισθάνομαι ευλογημένος που είχα την ευκαιρία να βρεθώ την ίδια στιγμή στο ίδιο μέρος με αυτή τη γυναίκα. Πάνω απ' όλα είναι απίστευτα όμορφη.
1: Ναι.
0: Όταν τη βλέπω να φωτογραφίζεται, λέω, είναι αυτή η γυναίκα μου.
1: Ναι.
0: Θεέ μου, είναι. Πρέπει να είναι. Ναι. Καταλαβαίνετε πόσο τη θαυμάζει και τη θέλει.
1: Και καλά κάνει και είναι και πολύ σωστός. Και μπράβο του που τα λέει αυτά.
0: Ο τρόπος που σχετίζεται με την οικογένειά της, με τους φίλους της, τα παιδιά μας, με εμένα, με τον εαυτό της, δεν έχω δει ίχνος κακίας μέσα της. Έχουν περάσει πολλά χρόνια και είναι αυτός ο άνθρωπος, λέει, που θαυμάζω. Και τι δεν λέει το στόμα του για την Κρούζ.
1: Πολύ όμορφο.
0: Να βρείτε έναν άνθρωπο τέτοιο, δηλαδή και τον άντρα μου να ρωτήσει, έτσι θα τα πει. Απλά μπορεί να τα πει με άλλα λόγια.
1: Λίγο θολά το τσίπουρο.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Σε λίγο θα παίξουμε για Pizza Fan πακέτο κόμπο. Πριν όμως θέλω να σας πω για το Ελευθέριος Βενιζέλος και για Αθήνα Μαδρίτη. Αν πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 του Ιούνιου, εκτός από ένα υπέροχο ταξίδι, θα έχεις και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora, όπως Pinko, The Greek Designer Store, Son of a Beach, το Villebrequin, ορίστε.
1: Son of a Beach.
0: Τα βήματα είναι απλά. Πάρε το δικό σου κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια, εξαργύρωσέ το με τις αγορές σου την ημέρα της πτήσης σου και μπες στο μεγάλο διαγωνισμό. Μια δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ σε περιμένει για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωσης αξίας σε Άβιος. Είναι πολλά τα δώρα, είναι εκπληκτική η ενέργεια. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία σε όλους. Α, βάλουμε το περιβολές του Φέρι από το Παρέα στον Σφαίρα. Τι κομματάρες έχουν βγει από αυτό το project που ονομάζεται Παρέα στον Σφαίρα με τη Ράνια Κωστάκη. Ακούσα τώρα τι λέει ο άνθρωπος. Είναι ο Θοδωρής Φέρης και το υπερβολές στον Σφαίρα 102.2.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου στον Σφαίρα 102.2, απόγευμα Τετάρτη 6 του Μάη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 με το Δουλευταρά, βεβαίως, στην παρέα μας. Όπου εκεί θα βρεις πολλούς επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους, με αμέτρητες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών, για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά App.
1: Λοιπόν, καθημερινά escape rooms που παίζεις και κερδίζεις. Έπαθλα, ναι. Η Novibet απαντά, είναι. Η Novibet escape rooms είναι εδώ και απογειώνουν το παιχνίδι σου. Εντοπίζεις τα κρυμμένα αντικείμενα στο δωμάτιο και αν τα βρεις όλα εντός χρόνου, κερδίζεις δώρα. Ετοιμάσου για το απόλυτο καθημερινό challenge στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr.
0: Ποια είναι η πιο πολύχρωμη χώρα στον κόσμο, πόλη, συγγνώμη, στον κόσμο?
1: Ποια είναι?
0: Η πιο πολύχρωμη, πες. Έγινε ένας διαγωνισμός. Ποια είναι η αισθητική μιας πόλης, ρε παιδί μου, ουσιαστικά την αισθητική έτσι δείχνουν, ότι το χρώμα διαδραματίζει πάρα πολύ έτσι καθοριστικό ρόλο στο πώς αντιλαμβανόμαστε την πόλη και συνδέεται άμεσα με την εικόνα και γενικά, ξέρεις, επειδή τώρα πλέον με τα social βγάζουμε φωτογραφίες, βίντεο, μια Ιρλανδική εταιρεία ταξιδιών επιχείρησε να αναδείξει τις πιο πολύχρωμες πόλεις του κόσμου.
1: Είναι Ελλάδα
0: ποια
1: μέσα.
0: Είναι νούμερο ένα. Κάτσε να δω την... Νούμερο 1.
1: Πολύ, δεν είναι το Buenos Aires μέσα?
0: Όχι, δεν είμαστε πουθενά, παιδιά.
1: Το Buenos Aires δεν είναι. Αποκλείεται, ρε φίλε. Το... Η Δανία, η Ολλανδία, η...
0: Πόλη,
1: το...
0: πόλη
1: το Άμστερνταμ, Κοπενχάγη.
0: Όχι, όχι. Η Λισαβόνα είναι στο νούμερο 1.
1: Λισαβόνα.
0: Η Λισαβόνα, okay. Παιδιά, είναι η πιο πολύχρωμη πόλη στον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Μετά όμως, τρίτη θέση, πάλι Πορτογαλία, έχουμε την Πόρτο.
1: Ναι, Πόρτο.
0: Πάλι εκεί. Mm. Λοιπόν, Κουάλα Λουμπούρ είναι στο στη δεύτερη θέση.
1: Δεν έχω πάει.
0: Καρταχένα, Ρίο ντε Τζανέιρο.
1: Καρταχένα είναι η Μύκονος της Κολομβίας.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί μπαίνεις και είσαι με Ζάναξ.
0: Γιατί?
1: Δεν καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται εκεί.
0: Τι, για πες.
1: Κολομπιάνα όλο.
0: Ναι.
1: Βάλε τα συνθετικά και σπάστα. Υπάρχει τώρα
0: γυναίκα. Τόσο
1: πέρα.
0: Πολύ.
1: Και είσαι με Λαντός. Είσαι τώρα... ναι, δεν υπάρχει.
0: Γκουαναχουάτο.
1: Έχω φίλη εγώ.
0: Ναι.
1: Στην Καρταχένα. Μαρία Πιεδάδ Σαντσέθ.
0: Πώς.
1: Μαριά Πιεδάδ Σαντσέθ. Συμφοιτήτριά μου.
0: Άρα είναι η Μαρία του Πιενάδ Σαντσέθ.
1: Πιεδάδ. Δες την έχω πει την ιστορία μου, ρε, με αυτή.
0: Δεν θυμάμαι τι μου έχεις πει.
1: Που είμαστε στο μεταπτυχιακό με αυτή. Φοβερό παιδί, ρε παιδί μου. Πολύ πλάκα, πολύ χαμογελαστή, πολύ γλυκιά. Είχε πολλά στοιχεία έτσι δικά σου, παιδί μου. Πολύ γλυκό έτσι,
2: ναι.
1: Παιδί.
2: Ναι.
1: Τι. Είναι δυνατόν να σηκώνεις τηλέφωνο, ρε μπρο.
2: Ναι, τώρα έρχομαι.
1: Έχεις παραγγείλει να φας γουρούνι.
0: Για πες και, ναι.
1: Και πάω στην εστία της, γιατί είχαμε μια ομαδική εργασία για να παραδώσω το δικό μου κομμάτι και ήταν σπασμένο το τζάμι της εστίας. Τα τζάμια στις εστίες, τις μαθητικές, ξέρεις, δεν ανοίγουν διάπλα. Τα ανοίγουν λόγω, επειδή φοβούνται για τους μαθητές.
0: Ναι, λίγο, ναι.
1: Για λίγο. Και ήταν σπασμένο. Λέω, Μαρία, τι είναι αυτό? Μου λέει, μου σπάσαν το τζάμι και αυτά. Και εκεί, πώς κάνουμε, προσπαθούμε να φτιάξουμε λίγο την εργασία. Και τη κάνω μια. Με τι ασχολούνται οι γονείς σου, με ρωτάει. Λέω, δική σου, μου λέει.
0: Αχ, ναι, τι μάμα.
1: Ο μπαμπάς μου ήταν, λέει, εισαγγελέας μου, λέει, στη δίκη του Εσκομπάρ. Λέει και αυτά. Και μικρή, λέει, μετακινούμασταν, λέει, συνέχεια. Λέω, τι είναι,
0: λέω.
1: Λέω, ο μπαμπάς ήταν στη δίκη του Εσκομπάρ. Το τζάμι σπασμένο, ρε. Μου λέει, ναι, τη λέω, Μαρία, να σε καλά. Αντιό, παραλφέντε.
3: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Η γυναίκα ξυπνάει από ένα όνειρο, ουρλιάζοντας. Γρήγορα ήρθε ο άντρας μου, γρήγορα! Την ώρα που κοιμόταν. Και ο άντρας της που είναι δίπλα στο κρεβάτι της, πετάγεται, ντύνεται και το βάζει στα πόδια. Ποιος είναι ο ένοχος?
2: Και οι δύο. Αλληλοκερατώνονται αυτοί, Γρηγόρη.
1: Έλα, αλήθεια. Από πού το κατάλαβε που είναι
3: αυτό? Κάνει πράξεις πιο γρήγορα και από έναν ενήλικα.
1: Καλά, ναι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.

0: Unibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
1: Στην Unibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info κάθετο όρι.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
6: Οχ!
5: Ουπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
5: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
4: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την

0: εγγύηση της Unimac.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Είναι η Ελένη Φουρέιρα και τον Δεν κάνω εγώ για σπίτι στον Σφαίρα 102.2. Πριν παίξουμε, να σας υπενθυμίσω ότι εδώ έχουμε την εταιρεία Διαμαντής Μασού της ΑΕ που κλείνει 50 χρόνια, που ξεκίνησε από μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη και έγινε μια μεγάλη ελληνική οικογένεια και συνεχίζει με την ίδια φιλοσοφία. Η Διαμαντής Μασού της ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και το γιορτάζει μαζί μας. Κάθε Σάββατο επιλέγουν ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρουν σε πραγματικά σπασμένη τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασού της και στο μασούτης.gr, γιατί 50 χρόνια τώρα στηρίζει την ελληνική οικογένεια με ποικιλία, με ποιότητα, με ανταγωνιστικές τιμές. Μασού της, σπάμε τις τιμές.
1: Λοιπόν, στην παρέα μας, φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, έχει ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος ή κάλεσε στο 18 11 33. Γεια σας.
0: Βρες το τραγούδι 211 779 31. Για πακέτο κόμπο πίτσα φαν, μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα.
1: Ποιος είναι στο τηλέφωνο?
2: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
2: Σωτηρία.
1: Α, Σωτηρία, ωραίο. Από πού? Από πού είσαι?
0: Νομίζω από
2: Θεσσαλονίκη. Το... Είμαι από Αθήνα, παίρνω.
1: Α, από Θεσσαλονίκη. Μπράβο, πολύ. Από ποιο μέρος της Θεσσαλονίκη, ποια περιοχή?
2: Καλαμαριά.
1: Α, πολύ ωραία η Καλαμαριά.
2: Ωραία, ωραία.
0: Θα παίξουμε ή θα τα πείτε κι άλλο?
1: Θεσσαλονικάρα, η καλύτερη.
0: Ένα,
1: πόλη.
0: Δύο, τρία και. Ω!
2: Καλά, δεν ακούω.
1: Δεν σταματάει το pitbull.
2: Για να
0: για μένα,
2: ξανά.
1: Τρία, δύο, ένα και.
2: Αν θα μπορούσα.
1: Ναι! Καπάτσα Θεσσαλονικιά, από την Καλαμαριά.
0: Ξανά έβαφα γαλά.
1: Μείνε στη γραμμή.
0: Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου. Ετοίμασέ μου μαγκάβα τούτ για την Τάνια. Η οποία Τάνια με κοροϊδεύει και λέει, αν είχαμε ένα ευρώ κάθε φορά που ξεκινάει η παπίλα διατροφή θα ήμασταν πλούσιοι. Μα είναι δυνατόν, με κοροϊδεύουν και οι φίλοι μου.
1: Ε, φίλοι τώρα.
0: Αλήθεια.
1: Τώρα μην γίνεις τηλεοπτική.
0: Τι δεν τη βγάζει, ναι. Η εθνική μας νονά, ξεκινάμε από Δευτέρα. Εγώ ξεκινάω από αύριο, 7 του Μάη. Σας το είπα, το θυμάστε εσείς. Όταν θα με δείτε τελείως διαφορετική. Όταν θα με δείτε τελείως διαφορετική, θα λέτε.
1: Εσύ, για να δυνατήσεις.
0: Από τις 7 Μαΐου.
1: Τον θυμάστε τον Κατσιούδη.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τον ακοντιστή, τον Κατσιούδη.
0: Όχι.
1: Τον Κατσιούδη, τον ακοντιστή, τον θυμάστε, τον αθλητή.
0: Όχι, λέμε.
1: Χρυσός Ολυμπιονίκης.
0: Ναι,
1: αυτός πρέπει να πάρει. Έριχνα κόντιο. Πρέπει να πάρει την Οζεμπίκ και να στην πετάξει έτσι σαν ακόμη.
0: Δεν κάνω εγώ ενέσεις, μιλες
1: λακίες. Αυτό σου λέω, για να χάσεις.
0: Δεν κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Εγώ με το σόρι παίρνω.
1: Πώς θα χάσεις, αυτή πας γυμναστήριο, δεν το ράβεις.
0: Τι λες, δεν πήγα πιλάτες.
1: Πιλάτες 15 μέρες. Με δουλεύεις.
0: Χριστέ μου, φτάσουμε στο σημείο με κοροϊδεύει και ο ράπτης. Θα τρελαθώ.
1: Λοιπόν, το πιο. Α, κατάλαβα. Το πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars αλλά και σε street events της πόλης σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. It's 3 cents Paloma Session. Αυτή την εβδομάδα, 9 Μαΐου, Yucatan and Sensory Back to Zapion. Bronco, 10 Μαΐου με τον Andrew Tipap και 14 Μαΐου Blue Brick με Corilla. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερόρος χρώμα και απολαυστική γεύση. 3 cents και Paloma εμπειρία.
0: Αυτά είναι.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη με το ανιψάκι, με το μικρό. Με τα παιδιά, ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις, ας πούμε. Πήγαμε σε ένα εκπέρατσι μαγαζάκι εκεί πέρα να σου ψώνισα κάτι, πήρα εγώ κάτι, ένα πράγμα. Φεύγουμε, μπαίνουμε μέσα στα μάξι και τσακ, χωρίς να καταλάβω, μου βγάζει μια μπάρα σοκολάτα. Του λέω, τι είναι αυτό που έκανες, του λέω.
2: Τζούρνεψε.
1: Λέω, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
3: Βέβαια, τι καλά έκανες και του το είπες.
1: Όχι, σοβαρά τώρα. Λέω, δεν γίνεται να περάσει έτσι. Του λέω, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Του λέω, όπως είμαστε, κάνω στροφή, ξαναμπαίνω, πάω στο πάρκινγκ στο μολ, κατεβαίνουμε, παίρνω το ζεστένα, βγαίνουμε πάνω, του δείχνω ένα κοσμοτοπολείο, του λέω, κοίταξε να δεις, στη βάση κολλάει το σίδερο.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881.
6: 1961.
5: 5050.
6: 1471.
2: Ναι!
7: 1212.
3: Μπράβο!
5: 1940.
2: Ναι!
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Jump.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά.
4: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!
6: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
7: Ρωμαίος,
8: Γιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
8: τρεχάτε για να δείτε,
7: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
12: Να δω

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη Youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: Τι κάνεις, λέει ο Νίνο μαζί με τη Ζώζεφιν. Λένε ο Νίνο μαζί με τη Ζώζεφιν. Στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά όπου και να είστε. Με την Όφιπετ είμαστε εδώ μαζί καθημερινά. Ετοιμαστείτε, αυτή την εβδομάδα έχει πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Συνεχίζονται οι μάχες των ελληνικών μας ομάδων στα play-offs της Ευρωλίγκας, καθώς και τα ημιτελικά σε Champions League, Europa League και Conference League. Το παιχνίδι όμως έχει σημασία. Το παιχνίδι που έχει σημασία είναι το δικό σου. Η Ευρώπη παίζει στην Όφιπετ και εσύ κάνεις το παιχνίδι σου στις πιο μεγάλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με σούπερ αποδόσεις που δεν γίνεται να μην σε κερδίσουν. Novibet.gr, κάθετο στοίχημα.
1: Τώρα, δουλευταρά. Θα χρειαστείτε το δουλευταρά άμεσα. Και τι πρέπει να κάνετε, να κατεβάσετε το app. Και τι πρέπει να κάνετε μόλις κατεβάσετε το app, τι θα δείτε, επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξετε εσείς ποιος θα έρθει σπίτι σας να σας φτιάξει αυτό που εσείς επιθυμείτε.
0: 693-610-1022 στο Viber. Πολλά φιλιά στο φίλο μου, τον Κωνσταντίνο το Δέδε, που με κοροϊδεύει και αυτό και μου λέει μισό ευρώ να έβαζα εγώ κάθε φορά που κάνει δίαιτα, θα είχα γίνει κι εγώ πλούσιο. Και δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζομαι τέτοιου ανθρώπου στη ζωή μου.
1: Δεν πάει άσχημα ο γιατρό. Όλο γεμάτο τον βλέπω.
0: Για μένα λέει ότι ανέβαζε μισό ευρώ στι δίαιτε.
1: Ναι, αλλά μια χαρά.
0: Ο Κωνσταντίνο.
1: Δόξα τω Θεώ, τα δόντια σαπίζουν.
0: Η Δήμητρα είναι εδώ. Ο Μπιλ, πολλά φιλιά. Στην Άννα, στη Ματίνα, είναι και ο Στράτος εδώ, είναι και η Χρύσα. 693-610-1022. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Με ποιο χαιρετάς?
1: Χαιρετά τον κόσμο.
0: Να πάμε λίγο στα ζώδια.
1: Γιατί
0: διαβάζω ότι υπάρχει σελήνη στον τοξότη και δεν τη βρίσκω πουθενά. Ψάχνω, κάνω Google και γράφω σελήνη στον τοξότη 2026. Ναι. Δεν μου βγάζει εμένα κάτι.
1: Ξέρει είναι καλό ή κακό?
0: Ξέρει κάποιος να μας πει, υπάρχει κάποιος που ασχολείται με τα ζώδια, να πάρει τώρα τηλέφωνο στο 211-700-7931. Κάποιος που ασχολείται με την αστρολογία, ρε παιδί μου, κάποιος που να το έχει χόμπι. Μπορεί να μας ακούει κάποιος αστρολόγος.
1: Είναι εδώ ο Γιώργος, ο ηχολήπτης, παύλα αστρολόγος.
0: Εσύ Γιάννη δεν σκαμπάζεις τίποτα, ε? Και εγώ τι διαβάζω στο Google. Ό,τι ακούσα από μένα. Δεν μπορεί τώρα να μην έχουμε έναν ακροατή, μία ακροάτρια που να μην ξέρει λίγο από τα ζώδια κάτι. Κανένας. Τόσος κόσμος μας ακούει. 2-11-700-79-31. Βγείτε ρε παιδιά να μας πείτε κάτι. Λοιπόν, πάμε στον ανάδρομο Πλούτονα. Από πότε, από χθες? Στον υδροχό, βαθιές και μεταμορφωτικές αλλαγές. Μάλιστα. Έχουμε και τετράγωνο Ερμή Πλούτονα. Πότε, σήμερα? Γι' αυτό δεν είμαι στα καλά μου. Το τετράγωνο δεν μου πάει εμένα. Γενικά τα τετράγωνα δεν είναι καλά. Τα τρίγωνα και τα εξάγωνα είναι καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πώς θα επηρεαστεί σήμερα από τον ανάδρομο Πλούτονα, πώς θα επηρεαστούν τα ζώδια. Θα επηρεαστούν. Κάνουμε ψυχολογική αναδόμηση, λέει. Ο Κριός ξεκινάει μια εσωτερική ανασκόπηση για τα μελλοντικά του όνειρα. Ο Ταύρος, βαθιά διαδικασία εσωτερικής αναδόμησης για την καριέρα και τη φήμη. Ο Δίδυμος, εσωτερική αναζήτηση στον τρόπο που ερμηνεύεις, λέει, τον κόσμο. Είναι βαθιά αυτή η κατάσταση. Ο Καρκίνος, εσωτερική διαδικασία μεταμόρφωσης. Έχεις φόβους εγκατάλειψης και ζήλιας. Το Λιοντάρι, σχέσεις και συνεργασίες μπαίνουν σε φάση επανεξέτασης, Γιάννη. Ο Παρθένος, η εργασία και η υγεία μπαίνει έτσι σε εσωτερική βαθιά ανασκόπηση. Ο Ζυγός, στην αγάπη και στην έκφραση. Ο Σκορπιός, στην οικογένεια, τις ρίζες, λέει, και την αίσθηση ασφάλειας. Ο Τοξότης, με το άμεσο περιβάλλον. Οι σχέσεις με αδέλφια, συγγενείς ή κοντινά πρόσωπα, λέει, θα έχουν σημαντικές εξελίξεις. Σοπ, εγώ μια χαρά είμαι και με τα αδέρφια μου και με τους συγγενείς.
1: Εννοεί, θα έχουμε διαπλοκές και τέτοια.
0: Έρχονται στο φως, λέει, παλιές συγκρούσεις. Έχουμε συγκρουστεί εμείς ποτέ σαν άνθρωποι? Ποτέ.
1: Εγώ με σένα.
0: Όχι, παιδί μου, με συγγενείς ή τα αδέλφια σου ή κοντινά σου πρόσωπα. Έχεις εσύ.
1: Μου ζήτησε σήμερα 150 ευρώ, αδερφός μου.
0: Γιατί?
1: Μήπως ξεκινάει έτσι η φάση.
0: Ο Θάνος, γιατί?
1: Για ένα θέμα οικογενειακό. Και τα κάνει split screen. Να σπλετάρει ο άτιμος. Ναι, ρε. Σου λέω, μου ζήτησε 150 ευρώ. Μου λέει, θέλω.
0: Γενικά είναι απλοχή. Είναι. Δίνει.
1: Σαν και εμένα δεν είναι.
0: Ο Θάνος δεν είναι, είσαι πιο σφιχτός.
1: Δεν είναι, δεν μπορώ να το πω ότι είναι πιο σφιχτός. Είναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι μετρημένος. Είναι δίκαιος, κατάλαβες. Δεν είναι τύπου, ας τα βάλω εγώ και τα βρίσκουμε.
0: Όχι.
1: Εγώ ας τα βάλω εγώ και τα ξεχνάω.
0: Κοιτάξει,
1: μετά τα ξεχνάω.
0: Εκείνος όχι, δια δύο.
1: Εντάξει, δεν σου λέω, είναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι στα τέτοια σου λέει, γιατί εγώ και εσύ όχι, ας πούμε, κατάλαβες.
0: Τα δίνει στα ταξίδια ο Θάνος, νομίζω.
1: Δεν ξέρω που τα δίνει.
0: Ο εγώκερος με την αυτοεκτίμηση και την ύλη. Γενικά η σχέση σας με την ύλη. Ο υδροχός με την προσωπική σας μεταμόρφωση. Γενικά με την εμφάνισή σας. Και τα ψαράκια.
1: Ναι.
0: Με την ύπαρξή σας γενικά.
1: Ωραία, Ελίνα, που καταλήγουμε, δεν κατάλαβα.
0: Καταλήγουμε.
1: Χαζομάρες, δεν είναι διαδικασία κάτι ενδιαφέρον.
0: Εγώ, α πούμε, θα σκεφτώ τώρα μην έρθω σε σύγκρουση με αδέρφια, συγγενείς και τέτοια.
1: Τι να κάνεις, αφού θα έχει μοιράσει η μάνα σου μια χαρά. Έχει πάει και εκεί πέρα, έχει πάρει τα χωράφια, τα οικόπεδα. Έχει φροντίσει ο Παπίλας. Για να είστε στον αφρό.
0: Παράπονο δεν έχω.
1: Όχι. Και ο τρίτος τώρα που κάνει το ναυτικό τώρα δεν έχει τι να κάνει, να πούμε, και κάνει το ναυτικό. Απογευματινό σφαίρα 102.

0: Είναι η Δέσποινα Βανδύ και το καλά να περνάτε. Κόψτε με στα δύο, πήγα να πω. Το καλά να περνάτε στον Σφαίρα 102.2 και πάμε να μιλήσουμε για την εταιρεία Μασούτης που επιλέγουμε για τα ψώνια μας, για το σούπερ μάρκετ της, του σπιτιού μας. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται. Και αυτό για 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές, 50 χρόνια γιορτής, 50 χρόνια Μασούτης. Και έτσι λοιπόν για 50 Σάββατα ένα προϊόν θα έχει μία τιμή που δεν τη φαντάζεστε. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και online στο μασούτης.gr, εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα, αν θες να ταξιδέψεις με ντρόουν πάνω από τον νέο προορισμό της Αθήνας, να κάνεις βόλτα στο Εδεελληνικόν Πάρκ και στο παραλιακό μέτωπο, ναι, και να δεις και το Εδεελληνικό να ζωντανεύει, όλα μπορείς να τα ανακαλύψεις με έναν τόπο ανοιχτό για όλους, με μια επίσκεψη στο Golden Hall. Το Εδεελληνικόν Discovery Zone είναι εκεί πέρα, μια μοναδική έτσι, διαδραστική εμπειρία. Θα βρίσκεται από το Μάιο στον κήπο του The Golden Hall και σε περιμένει να τον γνωρίσεις από κοντά.
0: Υπάρχει ένα μικρό νησάκι,
1: ναι,
0: το οποίο ονομάζεται Anguilla.
1: Anguilla που είναι
0: 16.000 κατοίκους, έχει στην Καραϊβική.
1: Α.
0: Δεν έχει βιομηχανία καμία. 16.000 κάτοικοι όλο το νησί, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει βιομηχανία, δεν υπάρχουν πανεπιστήμια, δεν έχει τίποτα. Δεν ωφελείται, ρε παιδί μου, από κάτι βιομηχανικό στον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Πριν από χρόνια, στις αρχές του 1990, εκείνη 91-92, κάθε χώρα πήρε και ένα domain, μια συντομογραφία domain.
1: Ναι.
0: Εμείς πήραμε το GR,
1: GR
0: η Ελλάδα, έτσι. Κάποια άλλη χώρα πήρε κάτι άλλο. Το νησί Anguilla πήρε την συντομογραφία AI.
1: AI.
0: Ναι. Το AI.
1: Okay.
0: Αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: για χρόνια η αξία ήταν μηδενική. Σκεφτείτε ότι το 2020 υπήρχαν μόλις 40.000 καταχωρημένα domains με έσοδα που κυμαίνονταν στα 6 με τα εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Και μετά ήρθε το ChatGPT. Ήρθε το AI στη ζωή μας, έτσι. Και η Anguilla, χωρίς να κάνει τίποτα το νησί αυτό, οι καταχωρήσεις εκτοξεύθηκαν από 100.000 το 2021 σε πάνω από 1 εκατομμύριο στις αρχές του 2026. Η τιμή ενός domain κινείται περίπου στα 140 δολάρια ετησίως, με ποσοστό ανανέωσης κοντά στο 90%. Αυτή τη στιγμή η Σπράτη το 23 πήρε 32 εκατομμύρια δολάρια. Το 26 τα έσοδα θα ξεπεράσουν τα 120 εκατομμύρια δολάρια.
1: Τι λες, Έλληνα?
0: Από τη συντομογραφία AI.
1: Κοίτα η Anguilla.
0: Από όσα, δηλαδή τόσο, αυτή τη στιγμή πόσα domain καταχωρούνται με την κατάληξη AI. Όλα τα έσοδα πάνε στο νησί αυτό.
1: Στην Anguilla,
0: Γιατί πήρε το AI, παιδιά. Πού να ξέρετε τώρα το 90-91 ότι το 26 το AI θα είναι τεχνητή νοημοσύνη στον κόσμο.
1: Και Anguilla θέρετρο τώρα.
0: 120 εκατομμύρια δολάρια. Έχει χρήματα ο Δήμος σας, εδώ η νομαρχία, πώς τα λένε, και η περιφέρεια. Όχι μόνο, και τώρα τίποτα. Λοιπόν, σε ένα κράτος με συνολικό προϋπολογισμό λίγο πάνω από τα 300 εκατομμύρια δολάρια, η συνεισφορά αυτών των εσόδων είναι βαριά βιομηχανία. Αυτή τη στιγμή το AI αποφέρει έως και 20-50% των κρατικών εσόδων. Αυτή τη στιγμή η Anguilla είναι έτσι. Είναι νούμερο ένα. Εμείς το GR δεν έχουμε.
1: GR. Damen GR.
0: Αυτό. Αυτό Damen GR δεν πήραμε τίποτα.
1: Damen GR.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Χθες έδωσε η θιά μου για δίπλωμα. Φαντάσου, φίλε.
2: Ναι.
1: 70 χρονών. Και έδωσε για δίπλωμα.
2: Αλήθεια τώρα.
3: Βεβαίως,
1: φίλε. Η θιά, ναι. Ήθελα να τη στείλω πάρα πολλά, φίλε. Η θιά μου η Κατίνα.
3: Πέρασε.
1: 8 στα 10.
4: Σήματα.
1: 8 στα 10. Όχι. 8 στα 10 άτομα. Γλίτωσαν δύο γρίες που ανέβηκαν στο δέντρο.
2: Γρήγορη.
1: Πήγε πολύ καλά.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
7: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
10: Ναι, έλα, Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
15: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
16: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
15: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
17: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
15: Vogue Club Athens.
18: Δεν υπάρχει μέρα μου.
15: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλυμος. Opening 8 Μαΐου.
19: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
0: Μήπως λεφτά.
19: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons, coupons.
0: Από πού ακούστηκε αυτό?
19: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά...
1: Οχ!
3: Ωπς, άουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Be in Athens with the Spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin, be fitter.
21: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
23: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios. We'll be right back.

0: Νικόλα. Νικόλα, βγαίνεις.
1: Ελίνα μου, δεν πάω, βγαίνω. Οπότε εσύ θα προετοιμαστεί ή θα μιλάω κι εγώ.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 εδώ παρέα ό, μέχρι τις 8. It's 3 cents Paloma season. Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 cents Pink Grapefruit Soda. Μη χάσεις τα 3 cents Intense Party στα πιο hot bars αλλά και σε street events της πόλης αυτής σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. 9 του Μάη δηλαδή, σημαίνει 6 σε 3 μέρες. Yucatan and Sensory back to Zapion στις 10 Μαΐου Bronco με τον Andrew Tipap και στις 14 του Μάη Blue Brick με τον Κορίλα. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα, απολαυστική γεύση, η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. See you there, απολαύστε υπεύθυνα.
1: Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο αλλά όχι, έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλεις, ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
0: Τι άλλο να πούμε, τι άλλο να συζητήσουμε που δεν έχουμε συζητήσει?
1: Ξέρω, εγώ θα πω καλό βράδυ σε όλους. Έρχεται Ράνια Κωστάκη. Εσύ κάτσε εδώ και βγάλε και τα 10-10 Ευαγγέλια.
0: Τι άλλο να πούμε, Γιάννη?
1: Ξέρω εγώ, αυτά, φιλάκια από μένα.
0: Ο Νικόλας Ράπτης,
1: η Ελίνα Βαπίλα,
0: ο Γιάννης Οσμπούνιας και όλοι εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Αύριο Πέμπτη στις 5 θα είμαστε εδώ παρέα. Έρχεται Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11. Φιλιά πολλά σε όλους, να προσέχετε.
1: Γεια σας. Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Ποδοσφαίρα.
1: Αντρέα μου, καλημέρα. Πες μια καλή κουβέντα, Αντρέα. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
1: Είστε φανταστικοί. Τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό. Τι πάθατε για μότο σήμερα. Τι λέτε, ρε κάτι. Μόνο για τα λεφτά παίρνετε τηλέφωνο.
3: Έτσι μας βλέπεις, λεφτά.
4: Για τα λεφτά τα κάνει όλα.
2: Η καλύτερη.
1: Μπράβο, Αντρέα.
3: Αυθόρμητα, ωραία πράγματα.
5: Λοιπόν, ας πούμε, Αντρέα. Απ' την ψυχούλα σου βγήκε.
0: Πρωινό σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
7: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
14: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Προκόπη! Πού ήσουν?
17: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
16: Μολόγα, Προκόπη.
17: Ήμουν στο Γερμανό.
16: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
17: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
18: Για σοβαρές επισκευές.
19: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
20: Ρωμαίος.
21: Ιουλιέτα.
20: Από του Μπόστ την Μπένα.
21: Έργο παλιό.
20: Ασύγχρονο.
21: Που αφορά και σένα.
20: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
21: Ρωμαίο Σακελαρίου.
20: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
21: Σε ρόλο παραμάνας.
20: Χωρίς καμιά ντροπή.
21: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
20: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
21: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
20: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
21: Τρεχάτε για να δείτε.
20: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
22: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
23: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
24: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
25: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
26: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
25: Ε, τι
0: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
0: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
10: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
26: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
27: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2, σήμερα Τεταρτούλα. Τεταρτούλα 6 Μαΐου, άντε, μια χαρά τα πράγματα. Λέμε τώρα εμείς τώρα για να πείσουμε τον εαυτό μας. Έπεσα πάνω σε κάτι προβλέψεις με το που έπιασα το κινητό στα χέρια μου. Είχα ξυπνήσει αρκετή ώρα, γιατί σας έχω πει ότι τώρα τελευταία έχω μπει σε μια διαδικασία που μου επιβάλλω να κρατιέμαι μακριά από το κινητό πριν κοιμηθώ και με το που ξυπνήσω. Όταν τέλος πάντων πέρασε ο χρόνος που δίνω για να μπω σε μια φυσιολογική ροή το πρωί, πολύ νωρίς το πρωί, 6 και 4 για να σου δώσω να καταλάβεις, χτύπησε το ξυπνητήρι. Αν και νομίζω ότι και ξυπνητήρι να μην έβαζα, εκείνη την ώρα πάλι θα ξυπνούσα. Είναι πώς συνηθίζεις τον εαυτό σου. Λοιπόν, πριν ανοίξω το ραδιόφωνο, γιατί πάντα αυτό κάνω, εκεί γύρω στις 7 παρά συντονίζομαι, για να σου δώσω να καταλάβεις, με το καλύτερο πρωινό αυτού του πλανήτη, το καλύτερο όμως, εδώ στον Σφαίρα, πέφτω πάνω σε κάτι προβλέψεις από την αγαπημένη τη Λίτσα την Πατέρα, την οποία την εμπιστεύομαι, δεν το συζητώ, δεν θα πω βέβαια σε ποια έχω περισσότερο αδυναμία, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά τώρα μιλήσουμε με την κυρία Λίτσα Πατέρα, τη Διδυμίνα, αυτή την... ιδιαίτερη. Ιδιαίτερη γιατί, παιδιά, ό,τι μου έχει πει έχει πέσει μέσα και μου τα έχει πει από πολλά χρόνια πριν. Λοιπόν, οι προβλέψεις που είχα να κάνω με τον Ιχθύ και με τον καρκίνο, που είναι το ζώδιο και ο οροσκόπος, ήταν τύπου άστα βράστα. Ναι, και όχι τίποτα άλλο. Προσπάθησα λίγο να σκεφτώ εναλλακτικές, γιατί έλεγε, ξέρω εγώ, στα προσωπικά μη μιλάς, μη λαλάς, μην κουβεντιάζεις, μην αναλύεις, δείξε μια πιο έτσι παθητική στάση, παθητική τώρα εγώ. Λιγάκι δύσκολο, ενώ τουλάχιστον σε αυτά, να μου πει κάποιος κάτι και να μην μιλήσω, να μην απαντήσω, δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά το δουλεύω και αυτό. Πάμε λοιπόν στα επαγγελματικά, λέει, όχι τώρα υπογραφές, όχι τώρα συμφωνείς. Έλα όμως που σε πιέζουνε. Σε βάζουν, δηλαδή σου λένε έχεις ρεράνια ένα deadline, ξέρω εγώ, τον επόμενο μήνα να αποφασίσεις για πράγματα που έχουν να κάνουν με τα επαγγελματικά. Και λες, μα δεν είμαι τώρα σε φάση να αποφασίσω, αφήστε, καλά δεν είμαστε, να το συνεχίσουμε και να μιλήσουμε λίγο πιο κάτω. Μπαίνοντας λίγο πιο στα ενδότερα, συνειδητοποιώ ότι μου επιτρέπει να μιλήσω για επαγγελματικά μετά τον Ιούλιο, τον Αύγουστο δηλαδή, που θα είμαστε διακοπές και καλά. Τι να κάνει ρε παιδάκι μου ο καθένας τώρα από εμάς όταν υπάρχει έτσι εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη εννοώ ζωδιακά, κάπως λίγο σαν να σου δένουν τα χέρια. Και έρχομαι λοιπόν και σου λέω το εξής. Μου πήρε ένα μισάωράκι που έτσι κάπως λίγο ζωρίστηκα, λέω τώρα, λες να η Λίτσα πέφτει πάντα μέσα, λες να, και λέω μετά, άκου Ράνια, συνέλθε. Ό,τι έχεις κανονισμένο θα το βάλεις έτσι στη ροή του, και άμα είναι να συμβεί κάτι το οποίο θα σου δείξει ότι δεν πρέπει να πας προς τα εκεί, πάλι θα το σκεφτείς εκείνη την ώρα. Δηλαδή, να κάθομαι εγώ να λέω, α, επειδή έχει ανάδρομο, επειδή έχει πανσέλινο, επειδή δεν ξέρω εγώ τι έχει γίνει εκεί ψηλά στον ουρανό με τους πλανήτες, ότι δεν θα κάνω τίποτα και θα καθίσω με σταυρωμένα χέρια. Βρε, δεν με παρατάτε, λέω εγώ τώρα. Συγγνώμη κιόλας, έτσι, δεν πήγαινε αυτό το βρε, δεν με παρατάτε, δεν έχω κάτι προς Θεού. Αλλά θέλω να πω ότι να έχετε πίστη ότι θα πάνε όλα καλά. Και ακόμη και να μην πάνε όλα καλά, θα έρθουν άλλα πράγματα που θα είναι για καλό. Και αυτά τώρα που μπορεί να σας δυσκολεύουν, υπάρχει κάποιος λόγος ανώτερος. Δείξτε, ξαναλέω, εμπιστοσύνη και αφαιθείτε λιγάκι στη ροή, μη σας πιάνει τρέλα. Γιατί το πέρασα, σου λέω, μισή ώρα. Λέω, τι ήθελα και το πιάσα το κινητό. Δηλαδή, γιατί να αναστατωθώ έτσι και όχι τίποτα άλλο. Λες ότι δεν τα πιστεύεις, δεν σε επηρεάζουν, αλλά σε επηρεάζουν. Να, και τώρα μιλάμε γι' αυτό, αλλά προσπαθώ να σας πω πώς το φιλοσόφησα και πού έφτασαν οι σκέψεις μου και οι αποφάσεις μου. Όλα θα πάνε καλά. Σφαίρα 102,2. Αν είμαστε παρέα, αν είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι, δεν γίνεται να μην δεν πάνε καλά. Τα προβλήματα, ξέρεις πότε αρχίζουν? Όταν ο εγωισμός μπαίνει μπροστά και ουσιαστικά, αν εσύ περνάς μια φάση δύσκολη και σου έρχονται όλα να ποδιές και έχεις κοντά σου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι λίγο πιο εύκολα για αυτόν τα πράγματα, λες τώρα γιατί σε αυτόν και σε μένα όλα τα στραβά. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό που μόλις ξεστόμησες. Και το έχω ξεστομίσει κι εγώ. Η ουσία, σου πω τώρα, η πραγματική ουσία είναι να είναι πραγματικά χαρούμενοι οι άνθρωποι που μας περιτριγυρίζουν. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βγούμε κι εμείς από αυτή τη μαυρίλα και από όλη αυτή την καντεμιά, να το πω έτσι. Επηρεαζόμαστε θετικά. Στο έχω πει, θα το ξαναπώ, όταν έρχεται ένας άνθρωπος που είναι κάπως στεναχωρημένος, νευριασμένος, τσιτωμένος, δεν σου δημιουργεί και σένα, ρε παιδάκι μου, έτσι ένα αρνητικό κλίμα. Δεν λες τώρα γιατί ήρθε αυτός τώρα εδώ πέρα. Μια χαρά είμαστε εμείς. Δεν το νιώθεις αυτό το πράγμα και λες να φύγω μακριά. Ενώ όταν έρχεται ένας άνθρωπος χαρούμενος, με το χαμόγελο, με την αισιοδοξία του, που μπορεί να έχει χίλια δυο προβλήματα, επηρεάζεσαι θετικά. Άρα να εύχεστε γενικότερα οι άνθρωποι κοντά σας να είναι καλά. Γιατί αν είναι και πραγματικά καλά και δεν το τύπου προσποιούνται για να το αλλάξουν, τότε δεν καταλαβαίνεις ενεργειακά τι θαύματα συμβαίνουν. Αυτά τα λίγα στο ξεκίνημα, ξέρεις. Η γνωστή πολυλογία. Αλλά υπόσχομαι ότι το τραγούδι που θα ακολουθήσει, που είναι πάντα το γνωστό, είναι ο καπετάνιος μας. Πάμε ρε παιδιά. Και αυτό το οποίο μετά θα ακολουθήσει από τον καπετάνιο, που είναι το Αιγαίο, από την Ανούλα, ολοκένουργιο με τρέλα. Δεν ταιριάζει ο καπετάνιος στο Αιγαίο να σου λατσάρει? Άντε, καλή διασκέδαση. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο, εδώ στον Σφαίρα 102,2. Παρέα πάντα με τη Love and Rose. Εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα. Αυτά τα προϊόντα που λατρεύουμε, τη Love and Rose. Πάμε τώρα στο σύνθημα «Να φεύγω πριν τον βαρεθώ». Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κουβέντα σε αυτό το τραγούδι. Είναι όλη η αλήθεια μου.

0: Σφαίρα 102,2.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

Θα σε πάω τώρα βόλτα. Θα σε πάω βόλτα στο Αιγαίο. Δεν θα σε πάω στα γνωστά. Θα σε πάω στα λιγότερο γνωστά. Σχεδόν ίσως και άγνωστα για κάποιους. Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία. Αλλά τώρα σε βαθμό που άμα περάσει καλοκαίρι και δεν πάω στα Κουφονήσια, με πιάνει κάτι, ρε παιδάκι μου. Καταρχήν να πούμε ότι ανήκουν στις Μικρές Κυκλάδες. Είναι το άνω και το κάτω Κουφονήσι. Το κάτω Κουφονήσι είναι ουσιαστικά έρημο, εντάξει. Το άνω Κουφονήσι είναι μικρό, αλλά έχει τη ζωή του. Ιδανική περίοδος για μένα για να πας στα Κουφονήσια, εντάξει, στο άνω Κουφονήσι, είναι αρχές Ιουνίου και μετά είναι τέλη του Σεπτέμβρη.

Σεπτέμβρη, νομίζω, μη σου πω και αρχές του Οκτώβρη. Είναι και ο απόϊχος του καλοκαιριού. Ενώ στην αρχή είναι όλα που ξέρεις, που έχουν ετοιμαστεί, κάποιοι ακόμα ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον κόσμο και δεν είναι αυτή η βαβούρα. Απαγορευτικά αυτά όλα τον Αύγουστο. Δηλαδή από μέσα Ιουλίου βασικά απαγορευτικά. Δονούσα κοντά στην Άξο. Εντάξει. Εκεί έχει μια παραλία τον Κέδρο. Δεν το συζητώ. Μπες αν θες να γκουγκλάρεις. Σχοινούσα επίσης στις Μικρές Κυκλάδες. Όχι πολύ τουρισμό, ήρεμες παραλίες. Γενικά αν θες, πώς να σου το πω τώρα, αν θες διακοπές πιο slow, η Σχοινούσα είναι ό,τι καλύτερο. Και πάμε τώρα Βόρειο Αιγαίο, κοντά στη Χίο, Ψαρά. Εκεί σε θέλω εντελώς αληθινό. Νομίζω ότι είναι μια αυθεντική εμπειρία το να κάνεις διακοπές στο συγκεκριμένο νησί. Και πάμε στους φούρνους Κορσεών, μεταξύ Ικαρίας και Σάμου. Φούρνοι Κορσεών, ξαναλέω, μεταξύ Ικαρίας και Σάμου, πολλά μικρά νησάκια γύρω και φυσικά παράδεισος για αυτούς που θέλουν ησυχία και αγαπούν πολύ το ψάρι. Κλείνοντας, γιατί σε πήγα βόλτα στο Αιγαίο κανονικά, Τέλενδος. Η Τέλενδος είναι ακριβώς απέναντι από την κόλλησα τώρα, από την Κάλυμνο. Okay. Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, τρομερό ηλιοβασίλεμα. Και εντάξει, αυτό το οποίο ίσως πρέπει λίγο να κάνεις αν θες να επισκεφτείς αυτά τα μέρη που σου είπα, λίγο να τσεκάρεις τα δρομολόγια και από την άλλη να πας συνειδητά για χαλάρωση και φυσικά όχι έντονη νυχτερινή ζωή. Δηλαδή θα μου πεις τώρα, οι διακοπές, παιδιά, είναι διακοπές, διακόπτω δηλαδή από οτιδήποτε κάνω καθημερινά. Θα μου πεις, μπορεί μέσα στην καθημερινότητά σου και στην υπόλοιπη ζωή σου να μην έχεις πολύ το ξενύχτη, οπότε να περιμένεις πώς και πώς να πας να ξεσαλώσεις. Θα διαλέξεις άλλους προορισμούς. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλά νησιά με ζωή, νυχτερινή ζωή. Τα φιλιά μου θέλω να στείλω στη Ρόδο. Εντάξει, στην Κρήτη εκεί είναι μεγάλο νησί. Πού να πω. Στην Κρήτη να δεις τι ωραία μέρη έχει. Και εκεί αν θες να έχεις και ζωή, πας ας πούμε, λέω, το καλοκαίρι στα Χανιά και μετά κάνεις μία ώρα δρόμο και εξαφανίζεσαι, δεν σε βρίσκει άνθρωπος. Έχει δηλαδή και νότια και βόρεια, έχει προορισμούς ασύλληπτους. Λοιπόν, μα εσύ ποτέ να μην χαθείς από τη ζωή μου, τ' ακούς? Εσύ, σε σένα να μιλάω, σε σένα που αγαπάω. Να, τέτοια θέλω εγώ. Θέλω τέτοια λόγια, όχι όμως μόνο από τον σύντροφο. Θέλω αυτά τα λόγια και από τους ανθρώπους που αγαπώ, τους φίλους μου, την οικογένεια. Δηλαδή θέλω αυτοί που είναι στη ζωή μου, που είναι πολύ κοντά μου, θέλω τέτοια λόγια να λέμε μεταξύ μας. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί μόνο τα ερωτόλογα τα ανταλλάσσουμε μόνο με τους συντρόφους, τους ερωτικούς. Εμένα μου αρέσουν και με τους φίλους μου και με τις φίλες μου πάρα πολύ. Έλα, πάμε.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Εξηγήστε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ, εσείς που δεν εγκρίνετε, εσείς που κρίνετε, εσείς που δεν ξέρετε τι σας γίνεται, θα πω εγώ. Γιατί συνήθως αυτοί οι οποίοι κρίνουν και γενικά ανοίγουν το στοματάκι τους και λένε πράγματα για τους άλλους χωρίς να τα πολύ σκεφτούν, είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά είναι λίγο στα χαμένα και βιώνουν μια άλλη πραγματικότητα η οποία δεν έχει να κάνει με την αλήθεια, αντικειμενικά δηλαδή. Έχει να κάνει με σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Δεν τους θέλω εγώ τους κουτσομπόλιδες καθόλου. Καθόλου όμως. Κουτσομπόλιδες, κουτσομπόλες. Γιατί, ξέρεις τι γίνεται, οι άνθρωποι οι οποίοι, το έχουμε πει πολλές φορές, θα το έχετε διαβάσει και κάπου φαντάζομαι, οι άνθρωποι που ασχολούνται με άλλους ανθρώπους ουσιαστικά δεν έχουν στη ζωή τους ενδιαφέροντα. Εδώ δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα. Εδώ δεν προλαβαίνω να μιλήσω στους φίλους μου. Θα πάρω να κουτσομπολέψω κιόλας. Θα πάρω, ρε παιδάκι μου, να μάθω τι κάνουνε. Αλλά ούτε αυτό δεν προλαβαίνω να κάνω. Δηλαδή αυτό το κομμάτι με το κουτσομπολιό πρέπει να είσαι πολύ αργόσχολος από ένα σημείο και μετά. Ή τέλος πάντων, δεν υπάρχει ενδιαφέρον στη ζωή σου για να καθίσεις να ασχοληθείς με τις ζωές των άλλων. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, γιατί συγχύζομαι. Άκου τώρα να δεις. Θα σε πάω σε κάτι πολύ καλό. Έτσι να σε φτιάξω μία δωρεοπιταγή αξίας 100 ευρώ από το FiFashion. FiFashion.gr, το αγαπημένο μου online shop. Μπες και στο Instagram να δεις τι ρουχάρες έχει, νέες παραλαβές. Υπάρχουν και κάποιες εκτός σε κάποια βέβαια κομμάτια, ό,τι έχει απομείνει, γιατί συνήθως δεν μένει τίποτα. Άκου τι σου λέω. Αλλά γενικά μπες λίγο να χαζέψεις και μετά να μου στείλεις

μήνυμα. Βασικά, πρώτα στείλε μου μήνυμα και μετά να χαζέψεις. Five Fashion γράφεις. Five Fashion, ονοματεπώνυμο. Και αποστολή στο Viber 693610122 εκεί για να διεκδικήσεις τη δωροπιταγή αξίας 100 ευρώ και να πάρεις ό,τι θες. Εντάξει, άντε. Με πολύ αγάπη. Με πολύ αγάπη από μια ομάδα εκεί, όλα τα κορίτσια στο συγκεκριμένο online shop. Εξαιρετικά. Λοιπόν, εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα και εγώ σου λέω θα κινδυνεύσω. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Τέτοια πράγματα θέλω. Όπως είπα και πριν, με το εσύ να μην χαθείς ποτέ από τη ζωή μου, τώρα και με αυτό το ίδιο πράγμα. Με αυτά τα τραγούδια που έχουν τόση γλύκα και τόση έτσι, πώς να το πω, τρελαίνομαι. Και μετά έρχεται και μια Αλεξίου, Χάρης Αλεξίου, με το εξαρτάται. Και ένας Νίκος Μακρόπουλος, αν είσαι η μεγάλη αγάπη, άστο τώρα τι σου λέω. Θα γίνει χαμός.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Δεν ξεκίνησε καλά και η μέρα μου.
2: Γιατί τι έπαθε, παιδάκι.
1: Γιατί κατέβηκα κάτω για να πάρω το αυτοκίνητο. Βρέθηκα με έναν κύριο που βγάζει το σκυλάκι εκεί και μου λέει: η γυναίκα σου δουλεύει. Λέω: γιατί η δικιά σου χάλασε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
4: 5050
5: 1471.
2: Ναι!
6: 1212.
2: Μπράβο!
4: 1940.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
9: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
8: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
10: Και νιώθω. Vistabet.
8: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλείας.

0: αποκλειστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Νέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Καθρέφτης. Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
16: Σφαίρα Viber 6936 10122.

Εξαρτάται, μου λες, εξαρτάται. Κάτσε, κάτσε λίγο τώρα, γιατί ήρθε ένα μήνυμα, δεν θα πω όνομα, αλλά από γυναίκα ήρθε το μήνυμα και ουσιαστικά ζητάει βοήθεια, δεν θα το πω εγώ, εγώ θα πω τη γνώμη μου, αλλά θέλω λίγο να βοηθήσετε και εσείς την κατάσταση, γιατί υπάρχει ένας σύντροφος ο οποίος προέκυψε ζηλιάρης, ενώ στην αρχή δεν υπήρχαν τέτοια σημάδια και τώρα λέει μετά από 6 μήνες, πρόσεξε τώρα, μετά από 6 μήνες, δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό, ότι κάποιος μπορούσε να το ελέγξει όλο αυτό το διάστημα και τώρα ξαφνικά τι κάνει, προσπαθεί να την ελέγξει. Γενικά προσπαθεί να τη δημιουργήσει τύψη χωρίς λόγο. Προσπαθεί επίσης να την απομονώσει. Παιδιά, όταν κάποιος ζηλεύει, το ξεκαθαρίσω αυτό και το λέω αυτό με απόλυτη. Δηλαδή, δεν θα το συζητήσω περαιτέρω. Είμαι πάρα πολύ αυστηρή σε αυτό. Όταν κάποιος ζηλεύει, δεν σημαίνει ότι αγαπάει πολύ. Εντάξει. Και όταν αρχίζει όλο αυτό το πράγμα να γίνεται τοξικό, υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να απομακρύνει, εννοείται, τον άνθρωπο που δέχεται όλο αυτό το πράγμα, και είναι και απόλυτο κατανοητό. Τώρα, εγώ θέλω να πω στη φίλη, θα της μιλήσω λίγο πιο τυπικά στην αρχή και μετά θα μιλήσουμε πιο ειδικά, γιατί έχουμε και συνέχεια. Λοιπόν, όταν ο άλλος ζηλεύει, εσύ πρέπει κάπως, με κάποιο τρόπο, να βάλεις τα όρια σου. Δηλαδή, σου λέει, φέρε μου το κινητό σου λίγο. Αν σου το πει έτσι τώρα με αυτόν τον τρόπο, μπορείς εσύ πολύ εύκολα να πεις, ξέρεις κάτι, δεν θέλω να σου δώσω το κινητό, γιατί θεωρώ ότι αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό να ελέγχεις το κινητό μου. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να ελέγξω το δικό σου το κινητό. Εκεί κάπως μπορεί και να τσινήσει. Έλα όμως που υπάρχει περίπτωση να μην στο ζητήσει το τηλέφωνο, να μην φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά να το κάνει κρυφά και εσύ να καταλάβεις ότι το κάνει. Εκεί τι κάνεις? Το τζακώνεις, ας πούμε, στα πράσα, ή την τζακώνεις στα πράσα και λες, όπα, έλα εδώ. Ουσιαστικά πρέπει να μιλήσεις ξεκάθαρα, χωρίς να κάνεις επίθεση. Δες λίγο αν ακούει και αν καταλαβαίνει και προσπαθεί να τα αλλάξει, ή συνεχίζει το ίδιο βιολί. Γενικά δεν θέλω να δικαιολογείς συμπεριφορές που σε πιέζουν. Αν δηλαδή αρχίζεις και νιώθεις άγχος, έχεις αυτή την πίεση και αυτό το φόβο, τα πράγματα εδώ τώρα αρχίζουν και έχουν προβλήματα. Και εγώ, ξέρεις τι, δεν μπορώ να, όχι να συγχωρήσω. Τώρα θα μου πεις, όχι, θα σου το πω και αν θες πίστεψε το, αν θες μην το πιστεύεις. Εγώ, ας πούμε, αποφεύγω συνειδητά και δεν γνωρίζω τους κωδικούς των κινητών των ανθρώπων που έχω κοντά μου γενικότερα. Δηλαδή, δεν τους ξέρω και δεν τους έχω κάπου γραμμένους, ενώ απλά για να μην τους θυμάμαι, και αν λέω τώρα σε περίπτωση προκύψει κάτι να... δεν τους ξέρω, γιατί νομίζω ότι έρχεται αυτό το κακό το αυτό, κατάλαβες, και σου λέει, έλα ρε παιδάκι μου, ψάξε λίγο τώρα, μπορεί να βρεις κάτι, και με το που θα σου πει έτσι σίγουρα θα βρεις κάτι. Και εγώ δεν τα θέλω αυτά, γιατί θεωρώ ότι ό,τι είναι ένας άνθρωπος που αδικείται ή κάποιον που τον κοροϊδεύεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν το μάθει. Και όσο είσαι εσύ εντάξει με τον εαυτό σου, δεν χρειάζεται να ψάξεις κανένα τηλέφωνο. Άκουσε, μετά έχω κάνει αυτά. Μέχρι και παρακολούθηση έχω κάνει παλιότερα. Και στεναχωριόμουν τόσο πολύ μετά, γιατί έλεγα γιατί, και δεν είναι θέμα που όπου έπεσα στα μάτια μου ή στα μάτια κάποιου άλλου. Ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Από τη στιγμή που μπαίνει το μικρόβιο, κάτι έχει συμβεί, κάτι, η διέστηση, αλλά ή προσπαθείς να το ελέγξεις, γιατί αυτή είναι και η ουσία μας, ή τέλος πάντων το ξεκόβεις και βλέπεις ότι αυτό το πράγμα σου δημιουργεί ταραχή. Πάρε το χρόνο σου, αφού το δουλέψεις, και μετά βλέπουμε τι κάνουμε. Αυτά. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας συγγνώμη, αν θέλετε να τα διαλύσετε όλα, αν κανονικά ψάχνετε κινητά, γιατί όλο αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με ανασφάλεια, παιδιά.
δεν το παίζω ότι δεν έχω ανασφάλειες. Έχω και παραέχω, αλλά προσπαθώ, και φόβο απώλειας έχω και ανάγκη για έλεγχο έχω ως προς τους ανθρώπους που αγαπάω, αλλά προσπαθώ όλα αυτά να μην τα αφήνω ανεξέλεγκτα, γιατί μετά θα γίνω κακός ο χαμός. Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη μαζί, παρεούλα. Άννα Βύση, προτιμώ Νατάσα Θοδωρίδου, φορτηγό, και έτσι έχει μάθει. Έρχεται να μας πει ο Πέτρος Ιακωβίδης, ολοκένουργιο και αποκλειστικό εδώ στον Σφαίρα.

0: πέρα.
1: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
3: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
6: Προκόπη! Πού ήσουν?
7: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
6: Μολόγα, Προκόπη.
7: Ήμουν στο Γερμανό.

0: των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
2: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του θεάτρου Gloria.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
4: Coach.
3: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
9: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.

0: Δευτέρης Κρίκης.
1: Είσαι της να φύγει, δεν αντέχω.
0: Vogue Club Athens.
2: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
0: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και

αρέσει πάρα πολύ. Βασικά μου αρέσει, ξέρεις γιατί? Γιατί μπορεί να πει τα πάντα. Και πέρα από το κομμάτι το πιο έτσι του διασκεδαστή που το έχει πάρα πολύ και γενικά έχει μια τσαχπινιά, έχει έναν αέρα πάνω στην πίστα που τον αγαπώ, αγαπώ το στυλ του, ενώ έτσι που ντύνεται, που εμφανίζεται, του πάει πάρα πολύ. Μ' αρέσει που ασχολείται, είναι και το ζώδιό του βέβαια που τον βοηθάει σε όλο αυτό, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει, ρε παιδάκι μου, βγαίνουν έξω όπως να είναι. Θα σου πω κάτι, επειδή το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό το πράγμα, έλα μωρέ αυτός είναι χήμα, αυτός είναι σονσόν. Παιδιά, ο κάθε άνθρωπος, εγώ είμαι υπέρ του να ντύνεσαι και να εμφανίζεσαι όπως γουστάρεις, όπως σου κάνει κέφι. Δηλαδή, άμα εσύ νιώθεις καλά με το να βγεις από το σπίτι σου το πρωί και να είσαι, πώς να το πω τώρα, να είσαι κοκέτα, θα το κάνεις. Αν από την άλλη θες να βγεις χύμα με τις φόρμες και νιώθεις καλά με αυτό, αυτό θα κάνεις, γιατί η ομορφιά σου εξαρτάται από το πώς νιώθεις. Εγώ θέλω να σου πω ότι υπάρχουν στιγμές, βέβαια τώρα τελευταία γιατί είμαι έτσι πιο κοντά στη φύση και η καθημερινότητά μου είναι λίγο πιο απλή, είμαι πάρα πολύ χύμα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα φτιάξω τα μαλλιά μου, δεν θα περιποιηθώ το πρόσωπό μου, δεν θα βάλω τα αξεσουάρ μου, αλλά ναι, το ντύσιμό μου μπορεί να είναι εντελώς χύμα. Από την άλλη,

Επειδή έχω, ξέρεις, έχω ζήσει πάρα πολύ το να είμαι κοκέτα από πολύ μικρή ηλικία. Όταν μεγαλώνεις στη Θεσσαλονίκη, τα πράγματα επιβάλλονται θες δε θες. Θέλω να σου πω, υπήρχαν φορές που μέσα στο σπίτι μου κυκλοφορούσα με τις γόβες. Αδυναμία τρελή. Στα ψηλοτάκου να ήμουν έτσι και πιο μινιόν, κατάλαβες, οπότε τα είχα ανάγκη. Είμαι δηλαδή, δεν ήμουν. Και κάποια στιγμή, ξέρεις, κουράζει όλο αυτό. Αλλά δεν θα έχεις περιποιημένα τα νύχια σου, δεν θα έχεις περιποιημένα τα μαλάκια σου, δεν θα μοσχοβολάς, δεν θα είναι έτσι το πρόσωπό σου λαμπερό και όχι παρατημένο. Δεν θα βάζεις εκεί τις κρεμούλες από τη Lavie & Rose, τα αντιλιακά σου, να σε ψεγάδιαστη, στο κορμάκι σου, όλα αυτά τα προϊόντα για να είναι και εκεί αψεγάδιαστα, μπουτάκια, ποπός, κατάλαβες, όλα αυτά, κοιλιά, να είσαι όπως πρέπει. Τώρα, ξαναλέω, η ομορφιά έχει να κάνει με το πώς αισθανόμαστε. Άρα λοιπόν, δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να κρίνω κάποιον γιατί ντύνεται κάπως ή ντύνεται αλλιώς. Νιώθει καλά, είναι καλά, ή ας πούμε μια γυναίκα αν βάφεται από το πρωί, αν αυτή νιώθει καλά, τι λόγος μου πέφτει εμένα? Δηλαδή, τι με νοιάζει εμένα, ρε παιδί μου, πώς να το πω? Και πώς να κοιμηθώ, να κοιμάσαι ήρεμος. Ήρεμος, χωρίς έννοιες, αυτό σου εύχομαι. Και απροβλημάτιστη, να είσαι και απροβλημάτιστος. Θα μου πεις τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι δυνατόν? Όλα μας προβληματίζουν, όλα μας αγχώνουν, ρε παιδιά. Όμως η ζωή είναι μία και θα πρέπει να τη ζήσουμε όπως μας αξίζει και όπως νιώθουμε καλά, και την ψυχούλα μας να φροντίζουμε, εντάξει. Πέρα από την εμφάνιση, η ψυχούλα είναι αυτό που σας είπα. Αν νιώθει κάποιος καλά, το τελευταίο είναι το τι θα βάλει και πώς θα εμφανιστεί. Αλλά αν είναι και αυτό κομμάτι του να νιώθει καλά κάποιος, ας το κάνει, και εγώ μαζί του.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Μια καψούρα έχω. Πόσες καψούρες είχες στη ζωή σου? Έλα να μιλήσουμε για αυτές. Λένε ότι και καλά είναι δύο ή τρεις το πολύ. Καψούρες, αγάπες, τρέλες. Κοίτα να δεις τώρα. Καψούρα. Η καψούρα είναι άλλο πράγμα από την αγάπη. Βέβαια, όταν μια καψούρα γίνεται αγάπη, μετά μένει για πάντα καψούρα. Κατάλαβες, δεν είναι δηλαδή? Και βέβαια αυτή την έκφραση την έχω ακούσει από πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν τη ζήσανε αυτή τη... Δηλαδή δεν ζήσανε τίποτα με αυτόν τον άνθρωπο που είχαν καψούρα και τους έχει μείνει και αποθυμένο. Αυτά τα αποθυμένα είναι τα... Αυτά είναι τα προβλήματα στη ζωή. Μεθυσμένη μου καρδιά, και να έρχονται κάτι νύχτες και να... Να είσαι έξω, ας πούμε, και να δεις μια τέτοια καψούρα που παύλα αποθυμένο και να πεις τώρα πω ρε, τι μου κάνεις τώρα, τι μου θύμισες τώρα. Ή αν έχεις ζήσει κιόλας και έχεις περάσει και καλά και δεν ολοκληρώθηκε έτσι όπως το ήθελες, και δώσ' του τα ποτά και δώσ' του τα σφινάκια και να είμαστε καλά. Να περάσει και αυτή η βραδιά, μπας και ξεχαστούμε, ε? Πάμε για... Σήμερα με έχει πια στρέλα με την Ανούλα. Παλιά, καινούρια, τα πάντα όλα. Σφαίρα 102,2. Παρέα πάντα. Παρέα πάντα με όλους εσάς εδώ. Και με τραγούδια της παρέας φυσικά, τα οποία έρχονται μαζεμένα 10 με 11 εδώ στον Σφαίρα.

0: Θέλω και τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Δεν μπορώ να το ελέγξω, δεν μπορώ να... Δεν μπορώ να λειτουργήσω δηλαδή τώρα. Πώς να το κάνουμε? Και τι γίνεται όταν νιώθεις έτσι? Πολύ πιθανό σενάριο αυτό της ζήλιας που το σχολιάσαμε και πριν. Κάναμε με αφορμή το μήνυμα μιας φίλης ότι τη ζηλεύει ο συντροφός της μετά, παράλογα και παράφορα, μετά από 6 μήνες σχέσης. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει κι εσείς, αλλά η ζήλια λέει περισσότερα για εμάς παρά για τους άλλους. Και αυτό είναι το πιο άβολο στην υπόθεση, για να το παραδεχτούμε. Διαβάζοντας τον καθρέφτη, που ξέρετε ότι του έχω μεγάλη δυναμία, και δεν είναι ότι το διαβάζει μια και έξω, το διαβάζει συνέχεια, γιατί έχει μέσα πράγματα που έρχεσαι αντιμέτωπος μέσα στην καθημερινότητά σου. Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφαλίες. Όλα αυτά και άλλα πολλά ωραία στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, που κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα και έγινε best seller από τον πρώτο μήνα της κυκλοφορίας του. Πάμε λοιπόν τώρα να σου πω εγώ το εξής. Το εξής. Βασικά το εξής και το αλλιώς και το μετά και το πριν και το παρελθόν με το παρόν. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Να το σωπών.
1: Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Μόλις διάβασα μια έρευνα έτσι που είναι πολύ ωραία για να μην έχετε νεύρα, τι πρέπει να κάνετε.
2: Τι πρέπει να κάνουμε.
1: Για να μην έχετε νεύρα, να σιδερώνετε.
3: Έλα τώρα, έλα τώρα με τις βλακίες που διαβάζεις.
1: Δεν είναι.
3: Θα έχω νεύρα
1: είναι...
3: με αυτά που διαβάζεις.
1: Όχι. Λέγε ένα κανονικά. Εάν έχετε νεύρα, να σιδερώνετε.
2: Ναι.
1: Δεν θα φύγουν τα νεύρα σας, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχετε σιδερώντα ρούχα. Πολύ ωραία, ναι. We'll be
0: back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
7: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
8: Και νιώθω Vistabet.
9: Και καλή διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons. Coupons.
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
17: Καλημέρα σας.
18: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
17: Κάτι συγκεκριμένο?
18: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
19: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
18: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
20: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
21: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
20: Κι αν τους έστειλα κάτι και κρίντζαραν?
21: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
20: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
21: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
20: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
21: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
22: Ανησυχία, αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online.
2: Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival. Στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
13: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
17: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
13: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Καθρέφτης, το συμφέρον υπάρχει. Σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Σε θέλω παράφορα. Αυτό κολλάει με το τραγούδι που έλεγα πριν. Σε θέλω και τρελαίνομαι. Χωρίς εσένα. Αυτό που το είπε ο Δήμος Αναστασιάδης εξαιρετικά στην παρέα. Και φυσικά εξαιρετικά έχει πει και ο Νίκος Μακρόπουλος αυτό που μόλις ακούσαμε. Ο Νίκος Μακρόπουλος βέβαια είπε και αυτό στην παρέα που κάναμε. Και ήταν την πρώτη χρονιά. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχω λίγο Μακρόπουλο ξανά. Ας πούμε την επόμενη σεζόν, γιατί τώρα κλείνουμε σιγά σιγά. Πρέπει. Αλλά και το Δήμο, παιδιά, που τον κάναμε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν προλάβατε να δείτε την εκπομπή, κάντε μου αυτό το χατήρι, αφιερώστε ένα βράδυ και ανοίχτε μπουκάλια, να είστε έτσι εκεί με... και μόνοι σας να είστε. Δεν χρειάζεται παρέα, έχετε τη δική μας παρέα και αυτή του Δήμου. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Γιατί μπήκε και αρκετά βαθιά, θα έλεγα, ο Δήμος. Όσο για το Πάνω Κιάμο και αυτός. Έχουμε κάνει παρέα, άστο τώρα. Με τον Πάνω Κιάμο έχουμε βρεθεί 1, 2, 3 φορές σε αυτό το κόνσεπτ, με τραγούδια παλιά δικά του, αλλά και άλλων καλλιτεχνών. Και νομίζω ότι είναι από τους καλλιτέχνες που έχω πει πολλές φορές ότι μπορεί να μ' ανεβάσει πάνω στο τραπέζι και να με κάνει την ίδια στιγμή να πάρω το τραπέζι και να το πετάξω απέναντι. Ήρεμα, ήρεμα σου λέω. Ξέρεις πολλούς, ξέρεις πολλούς εσύ σαν τον Πάνο Κιάμο, για πες μου. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Πάνος το κάνει εξαιρετικά αυτό που σου λέω. Συνδυάζει τα πάντα.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Δρομικά. Εδώ είμαστε παρεούλα, σφαίρα 102,2. Σήμερα Τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα. Και έτσι όπως το βλέπω, δηλαδή να, σε λίγο θα σας αφήσω κι εγώ, αλλά μέχρι να σας αφήσω, εδώ υπάρχει ροή. Υπάρχει ροή από τα τραγούδια της παρέας, της παρέας που κάνουμε στον Σφαίρα τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, και επειδή με ρωτάτε, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά. Αρκεί να είμαστε έτσι ενωμένοι, αγαπημένοι και να έχουμε εμπιστοσύνη ένας στον άλλον. Γιατί ξέρεις, για μένα η μεγαλύτερη πρόκληση σε όλο αυτό, πέρα από το ότι να βρεθώ με ανθρώπους που αγαπάτε ήδη και έχουν τεράστιο ρεπερτόριο, είναι να βρεθώ και με ανθρώπους που έχουν αυτό το, πώς να σου το πω τώρα, που βλέπω και νιώθω και αισθάνομαι, και μετά από έρευνα που δεν την κάνω μέσα στο κεφάλι μου επειδή εγώ απλά το νιώθω αυτό, πηγαίνω στα μαγαζιά, βλέπω λίγο πώς κινούνται οι καλλιτέχνες, κάποιοι οι οποίοι είναι έτσι πιο μικροί, κάποιοι οι οποίοι μπορεί να έχουν χρόνια στο κουρμπέτι που λέμε, αλλά να μην έχουν ξεχωρίσει με κάποιο τρόπο ή να μην τα έχουν καταφέρει δισκογραφικά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε να κάνουμε παρέα και να κάνουμε τη διαφορά μαζί τους. Οπότε να μου δείχνετε λίγο εμπιστοσύνη, και νομίζω ότι έχουμε πολύ όμορφες εκπλήξεις, να ξέρετε. Και αυτή είναι και η μαγιά στο τέλος. Το άλλο κομμάτι δεν θα σου πω ότι είναι εύκολο, γιατί έχει και εκείνο πάρα πολύ δουλειά, αλλά ίσως είναι για αυτούς που δεν μπορούν να εντρυφήσουν. Κατάλαβες. Για αυτούς που απλά θέλουν να κάνουν κάτι. Εμείς δεν θέλουμε απλά να κάνουμε κάτι. Εμείς θέλουμε να γράφουμε μικρές μουσικές ιστορίες που θα τις λατρεύετε, ρε παιδιά, και θα τις βάζετε στην καρδιά σας. Αυτό είναι η ουσία. Λοιπόν, 11 παρά τα ξαναλέμε. Εκείνο το οποίο θέλω λίγο να σας υπενθυμίσω, καταρχήν τρέχει ο διαγωνισμός για το Five Fashion, για τη δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ. Γράφεις Five Fashion, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936101022, είναι το Viber του Σφαίρα, για να τη διεκδικήσεις και να ψωνίσεις από αυτό το online shop, καταπληκτικό online shop. Ό,τι θέλεις, γιατί οι τιμές είναι εξαιρετικές και θα τα λατρέψεις τα ρούχα. Βασικά θα γίνει το αγαπημένο σου κατάστημα ρούχων. Άκουμε τι σου λέω. Περιμένω να πάει Κυριακή για παραλαβές καινούργιες, και δεν σου λέω ότι τα παίρνω όλα, αλλά έχουμε ένα θεματάκι τώρα εκεί. Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι το ξέχασα. Πω. Ξεχάστηκα τώρα, γιατί απορροφήθηκα, σκέφτηκα πάλι τα ρούχα από το Five Fashion. Τι ήθελα να πω. Καλά, θα μου έρθει τώρα, θα σου το πω λίγο πριν το τέλος. Μην δίνει σημασία. Εντάξει, θα κάνουμε τώρα, ρε παιδιά. Συγχωρέστε με. Το παθαίνω συχνά, μάλιστα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είμαστε φθινόφοβος λαός.
2: Είμαστε.
1: Δεν είμαστε.
2: Είμαστε.
1: Έτσι, ο Έλληνας είναι φθινόφοβος. Και αυτό το καταλαβαίνεις, φίλε, από την τουαλέτα.
2: Πώς?
1: Γιατί όταν το χτυπάς,
2: ναι,
1: δεν λέει εγώ, λέει ο άλλος.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
3: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ρωμαίος.
14: Γιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό,
13: ασύγχρονο,
14: που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
14: Ρωμαίο Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας.
13: Χωρίς καμιά ντροπή.
14: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
13: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
14: Τρεχάτε για να δείτε.
13: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
15: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
16: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί?
15: Κι αν του έστειλα κάτι και κρίντζαραν?
16: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
15: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
16: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
15: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
16: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
17: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πας λίγο... λίγο σεξι τώρα.
1: Βρες το Sfera Password, άνοιξε το γκαράζ και κέρδισε το αυτοκίνητο.

0: Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου.
1: Γιατί μου το κάνεις αυτό, δεν με λυπάσαι. Πάνω που νόμιζα πως είχα ξεπεράσει, πάνω που έλεγα πως είχα πια ξεχάσει. Γιατί μου το κάνεις αυτό, δεν με λυπάσαι. Μου πες φίλη κι εγώ σου είπα εντάξει. Τώρα ορκίζεσαι πως κάτι έχει αλλάξει. Σαν δολοφόνος που ποτέ του δεν ξεχνάει,

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471.

0: Μπράβο!
1: 19.40.
2: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
4: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
5: Και νιώθω Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω.
9: Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Γεια!
11: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
10: Ναι, κάποια προτίμηση?
11: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες?
12: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
11: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
10: Να βάλω ένα κρασάκι.
13: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
14: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
15: Μήπως λεφτά?
14: Τα λες και λεφτά!
16: Coupons! Coupons!
15: Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
17: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
18: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ουσάρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σήμερα την Ταρτούλα. Πόσο του μήνα? 6 του μήνα. Και όταν έρχεται Τετάρτη, όλα τέλος πάντων κάπως, ιδίως όταν είναι τέτοια ώρα, λες πάει τώρα το αύριο Πέμπτη, Σαββατοκύριακο δίπλα είμαστε. Έλα όμως να σου πω κάτι που το σκεφτόμουν, ότι με το που μπαίνει η εβδομάδα έχουμε μία αγωνία για να έρθει το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μας κάνει λίγο σαν να μην ζούμε όλο το υπόλοιπο διάστημα μέχρι

το Κυριακό. Και να το πω λίγο και πιο μακριά. Αυτό το ότι περιμένεις, ας πούμε, τις διακοπές του καλοκαιριού και λες, θα δουλέψω πάρα πολύ, θα προσπαθήσω, αλλά θα έρθει εκείνη η ώρα να πάω να κάνω τις διακοπές μου, να έχω μαζεμένα τα χρηματάκια μου και γενικά να περάσω έτσι όπως θέλω. Και κάτι γίνεται και μετά δεν πάνε τα πράγματα όπως τα έχει σχεδιάσει. Και ουσιαστικά συνειδητοποιείς ότι τόσο μεγάλο διάστημα παιδευόσουνα για να περάσεις καλά και δεν περνούσες στο τώρα σου. Δεν περνούσες καλά. Είχες σκύψει το κεφάλι και πήγαινες ντουγρού. Παιδιά, για να κουνήσουμε λίγο το κεφάλι. Δεν είναι αυτό το πράγμα ζωή. Να περιμένεις για να ζήσεις. Ζήσε τώρα. Γιατί όλη η δύναμη και όλη η μαγεία στο τώρα κρύβεται. Εντάξει. Σε φιλώ γλυκά. Αύριο θα τα πούμε από τη Θεσσαλονίκη. Θα έχω αύριο δρομολόγιο πολύ πρωί. Ναι, νωρίς το πρωί. Ο δικός τώρα. Θα πάω Θεσσαλονίκη, θα πάω Νάουσα, θα πάω Κατερίνη. Μετά θα περάσω μία από τη Λαμία και θα καταλήξω στην Αθήνα τη Δευτέρα. Καλά ταξίδια και γενικά καλά δρομολόγια σε όλους εσάς που είστε στο δρόμο. Την αγάπη μου και σας έχω στο νου μου. Ιδίως εσάς που οδηγείτε μεγάλα τουτού, μεγάλα αυτοκίνητα, πάρα πολύ σας σκέφτομαι, να ξέρετε. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.

0: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Σφαίρα 102.
13: 11 με 12.

0: Καλησπέρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
1: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
0: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
1: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
0: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
1: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
0: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
2: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πέρα 102,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις